ιστορία θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει. Δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες. Την πρώτη ερώτηση, ποιον έχεις ξεδιψάσει?

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει υπό

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello! 1, 2, 3, 4.

Δεν έχετε παράπονο. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη σας ξεκίνησα και το ωραίο τραγουδάκι αυτό, όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τρίτη και όχι 13, Τρίτη και 23 Ιουνίου, έκτος Ιούνιος, Ιούλιος, λίγο εκεί το νι και το λάμδα μας μπερδεύει. Οπότε θα το λέμε 23 έκτου σήμερα 2026. Και όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βουτσάς, όλα καλά, όλα ανθυρά. Πώς είστε, καλώς ήρθατε, στείλτε μας το μήνυμά σας, να μας πείτε πώς είστε. Μοιάζει σαν να άνοιξε, μοιάζει ζωή με αλήθεια. Πανικό στο νησί, πολλή κίνηση, πολλά αυτοκίνητα, πολλά... πολλές γουρούνες, πολλές. Όλα είναι ίδια, μα δεν μοιάζουν πια. Πολλά τροχαία, πάρα πολλά, πάρα πολλά τροχαία. Καθημερινά και πάνω από 10. Στο νοσοκομείο γίνεται χαμός, στα επίγοντα. Γεμάτα τα κρεβάτια καθημερινά από επισκέπτες εδώ στο νησί. Σου λέει, αφού πάμε μια επίσκεψη στο όμορφη Ζάκυνθο, δεν πάμε και στο νοσοκομείο. Στα όρια τους για άλλο ένα καλοκαίρι. Νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, γιατροί και όλο το προσωπικό. Δύο φορές και εγώ χτες έφτασα στο τσακ να τρακάρω. Μία στο, και ιδίως στο Καλαμάκι, μία στην Ευθεία. Ο ένας τουρίστας έκανε αναστροφή χωρίς να κοιτάξει και παραλίγο να φιληθούμε, εντός εισαγωγικών η λέξη. Και άλλοι σε αυτό το κόμβο εκεί στο Καλαμάκι, όπου, ρε παιδιά, υπάρχουν πινακίδες. Έλλην ο κύριος, που παραλίγο να τρακάρουμε, Έλλην. Υπάρχουν πινακίδες. Όταν μπαίνεις μέσα στον κόμβο, έχει stop. Όχι αυτός εκεί, να μπει με χίλια. Ήμουνα ήδη μες στον κόμβο και για λίγο δεν φιληθήκαμε και με αυτόν. Ναι. Και μετά σου λέει ο άλλος, πρόσεχε. Εσύ προσέχεις, ο άλλος

0: ορίστε, Γιαννάκης, ο Γιακουμέλος. Καλημέρα, φίλε μου, λέει να προσέχεις. Τι να προσέχω, Γιαννάκη? Και εσύ δεν προσέχεις τους δρόμους? Λίγα έχεις δει. Καλημέρα στο Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα στο Διονύση το Γιακουμέλο. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα ήταν του Διονυσάκη. Και η επόμενη ήταν του φίλου του Παρασκευά, Παπαγεωργόπουλου. Καλή δουλειά, φίλε.
1: Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω.
0: Συνέχεια και μου γράφει ο φίλος ο Γιάννης, και αυτός έχει θέματα στους δρόμους. Βλέπει και αυτός πάρα πολλά.
1: Και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 23 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε και αυτό το πρωινό μέχρι τις 10. Θα σας και θα μου κάνετε παρέα.

Αρκετές ειδήσεις και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Και εσύ χθες διαφορές. Α, ωραία. Ο Γιαννάκης, ο Γιακουμέλος. Καλώς στην Αθηνά, Αθηνά Μάργαρη μαζί μας. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το... Ορίστε, μου λέει, έχει μια φωτογραφία εδώ, ωραίο, καλημέρα. Για να αποφασίσω. Ορίστε, ήρθα, μου λέει, πού είναι ο καφές.

0: Και μια σε λέμε για καλημέρες.
1: Καλημέρα σας.
2: Έρε πως άρχισε η μέρα μου σήμερα.

0: Τι έγινε, ρε Γιαννάκη? Έτσι δεν είμαι κάθε μέρα. Μου λέει ο Γιάννης Γιακομέλος εδώ και θέλω λίγο και για τη βοήθειά σας. Μου λέει, αλήθεια, η φωνή σου κάτι έχει. Εγώ για να σε διευκολύνω το λέω. Τι έγινε, ρε παιδιά? Έχει κάτι η φωνή μου? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η θεματολογία δεν τελειώνει ποτέ. Να πούμε καλημέρες στις δύο αγαπημένες θείες, την θεία την Τασία και τη θεία τη Βούλα. Καλημέρα, κυρίες μου. Καλή ακρόαση, γιατί ακούνε κάθε πρωί και το ξέρω. Και τις ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινία από τους Κήπους. Καλημέρα στο Γιωργάκη το φίλο από το Ακροτήρι και την σύζυγό του. Άσε ρε Γιαννάκη, δεν πήγα. Καλημέρα στο όμορφο Iceberg της Γερμανίας. Εκεί που μας ακούει καθημερινά ο Σπυράκος, ο Τσουκαλάς. Ναι, Αθηνά, και αυτό ωραίο είναι. Το βάζω κάποιες στιγμές. Ωραίο.
1: Κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε για να μην ξεχάσουμε για κανένα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, ποιοι γιορτάζουν. Είναι το Αγίου Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος και Αγίας Λολίας Μάρτυρος. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Συγγνώμη κιόλας, αλλά αν να σε λένε Αγρυπίνα ή Λούλου που λέει εδώ, Λούλου. Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης. Επίσης σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα, όχι των Ολυμπιακών. Γιατί τώρα θα αρχίσετε να μου γράφετε ότι κάθε μέρα είναι των Ολυμπιακών. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα Κατερίνα. Κατερίνα δε Πόντι. Καλημέρα Γιώργο, μου λέει το τραγούδι «Εμείς» από Βύση Καρβέλα που μόλις ακούσαμε. Να το αφιερώσουμε στο Γιαννακόπλο και τον Ομπράντοβιτς. Σωστή, σωστή η παίχτρια. Πολύ καλό. Ναι, έχουμε επιστροφή ο Ομπράντοβιτς. Και οι Ολυμπιακοί μας λέγανε, μα αυτοί λέει δεν είναι τσακωμένοι, δεν μιλάνε, αφού δεν

0: Η Αθηνά η Μάργαρη μου στέλνει εδώ ένα πολύ ωραίο.
1: Στόπα μια βράδια που είχα είπα.
0: Είναι ανέκδοτο, αλλά έχει να κάνει και εδώ με την πραγματικότητα στα φανάρια, όπου πάρα πολλοί Ρωμά καθαρίζουν τζάμια. Εδώ είναι Πακιστανός όμως ο πρωταγωνιστής. Έρχεται, λέει, ο Πακιστανός στο φανάρι και μου καθαρίζει το τζάμι. Όπα ρε, του λέω. Κερασμένο, μου λέει, από τον κύριο μπροστά. Θέλει να σε βλέπει καλύτερα. Και το συμπέρασμα είναι ότι έχει περάσει το καμάκι σε άλλο επίπεδο. Καλημέρα και από Γερμανία, μου γράφει ο φίλος ο Σπυράκος και έχει εδώ έτοιμη τη φραπεδούμπα. Άρε Σπυράκο, είσαι παραδοσιακός.

0: μια και μιλάγαμε για καμάκι, ότι έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο είδος καμάκι.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Τάγια σε μια ακρίνα.
0: Αυτό είναι καμάκι Παρθένου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Γεια σου, ζωή μου, καλημέρα. Ζωή Κλαμπάνη στην παρέα. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μου γράφει. Ισχυρούς ανέμους, τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες περιλαμβάνει ο καιρός σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Λοιπόν, το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Τρίτη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα εδώ στην περιοχή μας, νησιά Ιωνίου, δηλαδή Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος.
3: Στις αλήθειες το μαχαίρι καθρεφτίζεσαι.
0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όμως όχι εδώ σε εμάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο, δυτική με την ίδια ένταση. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάποτε θα σε πονάνε οι πληγές που χάρη.
0: Στην παρέα μας και η κυρία Μωραΐτη. Καλή σας μέρα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Αυτά είναι
3: ψέμα.
0: Σε εσάς και στους ακροατές μας, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία Μωραΐτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω
3: ψέμα από τα παραμύθια σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα μας. Και μετά θα έρθουμε στη Ζακυνθούλα μας.
3: Θα χάθω σένα από τα παραμύθια σου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά έσκασε βόμβα, λέει, στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Οπα, για Celtic δεν έλεγε. Για Celtics. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, με τους οποίους κέρδισε και ένα πρωτάθλημα NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τα ελάφια με τον Greek Freak να πηγαίνει trade στους Miami Heat. Παρά το στενό μαρκάρισμα που έγινε από τους Boston Celtics, αυτό που σας έλεγα, το μεγάλο deal των Milwaukee Bucks με τους Miami Heat είναι γεγονός, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να αφήνει την ομάδα που τον πήγε στο NBA.
3: Το μυστήριο για όσους ζουν στα όνειρά τους.
0: Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, γι' αυτό την αναφέραμε πρώτη-πρώτη.
3: Δώσ' μου τώρα ένα ψέμα από την αλήθεια σου.
0: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν.

0: καθώσει.
1: Ο Τραμπ επιστρέφει στη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά του Ιράν, την οποία είχε χαρακτηρίσει σκουπίδια. Αλλή μόνο. Πολύ σταθερός στις απόψεις του αυτός ο άνθρωπος. Πάρα πολύ. Άλλα λέει τώρα, άλλα σε δύο λεπτά, άλλα σε πέντε. Βουτιά στο πετρέλαιο μετά τα θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.
2: Κάτω στο Μοιραία, στα καμίνια.
1: Έλα αφιερωμένο στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς.
2: Φτώχεια καλύκα.
1: Λοιπόν, τι έχει γίνει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο? Μούδιασμα λέει στο Μαξίμου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τα 73.000 ευρώ και η επίμαχη ΜΚΟ. Αμηχανία προκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου η πληροφορία ότι οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για το Qatar Gate, εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο οποίος είναι βουλευτής Ηλίας ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι. Μία τέτοια είδηση και ενώ η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά, μόνο αναστάτωση θα μπορούσε να προκαλέσει. Το Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε να πει δημόσια το παραμικρό και μετά από συνεννόηση με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παρέπεμψε σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο ίδιος λίγο πριν από τις 7.30 χθες το απόγευμα. Ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται κατηγορηματικά ότι υπάρχει οτιδήποτε επιλείψιμο σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Την πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς που είχε συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022 και δηλώνει ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, δήλωσε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ωραία, ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Και εδώ εμείς οι απλοί θνητοί, έρχεται η αστυνομία εκεί που δουλεύουμε, σε ένα beach bar, σε ένα εστιατόριο, γενικότερα στην εστίαση, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές αυτό το καλοκαίρι, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές η εστίαση. Έρχεται λοιπόν η αστυνομία, πάει λοιπόν στον καρσόνι ή στο σεφ ή στη λάτζα και ζητάει το πιστοποιητικό υγείας. Δεν έχεις πιστοποιητικό υγείας? Δεν έχεις? Κρατητήριο. Σύλληψη κανονική και στο κρατητήριο. Δηλαδή για κάποιες ώρες φυλακή.
3: Όλα θα έχουν αλλάξει.
1: Και εδώ όπως βλέπετε γίνεται... Μη το πω. Από πού αρχίζει και τελειώνει σε ας.
3: Όλα έχουν περάσει.
1: Εδώ γίνεται χαμός. Και μιλάνε για ηθική, για διαστρεβλώσεις.

0: Επαναλαμβάνω, ο πολιτικός στην Ελλάδα δεν ζει για το λαό, ζει από το λαό. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, ο πολιτικός, κάθε είδους πολιτικός και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ζει για το λαό. Ζει από τον λαό. Όχι, δεν ήθελα να πω τις Πόπης, γιατί δεν τελειώνει σε ας η Πόπη, η αγαπημένη μου ζωή. Και η Πόπη είναι ένα ωραίο όνομα.
1: Η ώρα να τη σπάσει, μέρη μη λυπάσαι πια. Μια βροχή από φωτιά.
0: Είναι ντροπή όλα αυτά που διαβάζουμε, που ακούμε. Είναι μεγάλη ντροπή όταν ο κόσμος δεν έχει να φάει. Και όταν του βάζουν συνέχεια φόρους, συνέχεια φόρους. Και ζητάνε από εμάς καθημερινά να τους κάνουμε αυτούς πιο πλούσιους.

0: Και όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας στο Μαυρογιαλούρο, αυτό που θέλουν πάνω απ' όλα είναι να μας εξαφανίσουν και όχι να μας εξασφαλίσουν, κυρίες και κύριοι. Δεν έκανε λάθος. Το είπε πάρα πολύ ωραία.
1: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Εντωμεταξύ, έχουμε κι εμείς έναν εδώ που του γράφουν τους λόγους και σε κάθε πρόταση κάνει και σαρδάμ. Ναι.
1: Για όλα έχουνε περάσει.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κόκλα. Καλημέρα Ηλία. Καλημέρα Γιώργη, μου λέει μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Η εφορία λέει έφυγε από το ένα νίκη για να πάει σε άλλο. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς είμαστε ανήμποροι. Είμαστε να πω. Να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έτσι βαριά έκφραση, που δεν μπορούμε επιτέλους να φτιάξουμε αυτό το έρμο το παλιό νοσοκομείο για να μεταφέρουμε εκεί όλες τις υπηρεσίες, τις δημόσιες. Βέβαια μάθαμε άλλα τώρα, δεν πρόκειται να γίνουν δημόσιες υπηρεσίες εκεί να πάνε. Και η απάντηση είναι πολύ απλή στο ερώτημα, γιατί δεν πάνε εκεί οι δημόσιες υπηρεσίες. Ρωτήσατε τους δημόσιους υπάλληλους αν θέλουν να πάνε εκεί? Τους ρωτήσατε? Εγώ σας λέω, κανείς δεν θέλει να πάει εκεί. Γιατί γύρω γύρω δεν έχει ούτε καφετέριες, ούτε μαγαζιά να ψωνίσουν οι άνθρωποι. Πώς θα πάνε το μεσημέρι στο σπίτι, ε? Πού θα πάνε να ψωνίσουν, ρε παιδιά? Καφεδάκι. Εντάξει τώρα, πλαστικό, delivery, πλαστικό. Σε γυάλινο, ρε παιδιά, κάτσουν εκεί στο μαγαζί. Να φύγουν λίγο για την υπηρεσία αυτή, σιγά. Ο καημένε. Δεν θέλει κανένας να πάει στο παλιό νοσοκομείο, το καταλαβαίνετε. Δεν πάει να γίνει παλάτι να το φτιάξουνε. Είναι μακριά, άσε εκείνη την ανηφόρα. Και να ανέβεις με τακούνι τώρα, οι κυρίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω με το τακούνι. Την ανηφόρα εκείνη, έλα, έλα. Κατάλαβες αγαπητέ φίλε Ηλία Κόκλα? Η ζωή κλαμπάνη μας γράφει, καλά αυτό, αλλά δεν αναγνωρίζουν και πουθενά παρανομία για τίποτα. Όλους τους βγάζουν πεντακάθαρους. Δεν τίθεται ζήτημα για τον ένα, δεν τίθεται ζήτημα για τον άλλο. Άστο να πάει. Αυτό είναι για μένα, Αθηνά. Είναι όταν λείπω για λίγο από το μικρόφωνο, το βάζω, ναι. Παπαγιανόπουλος, μοναδικός. Πού βόσκεις, βρε? Δεν ακούς που σου μιλάω? Σε λαριγκιάστηκα. Λοιπόν, διαφημίσεις 8:30, σε λίγο μαζί.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Ο Λέλος!
2: Ρίζα! Θα βρεις! Θα κάνει μπανάνα!
3: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?

0: να σταθεί. Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92.
1: Μια στιγμή.
0: Είχα και μια επικοινωνία τηλεφωνική με τον φίλο τον Σπυράκο και τη Βυργενιά. Τους στείλαμε τις καλημέρες μας το πρωί. Θέλανε να μ' ακούσουν όμως. Έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, μια ακροάτρια εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Γιώργο μου, μου λέει. Μια ερώτηση ακροάτριας. Άστα, άστα αυτά. Θα καταλογίσουν πρόστιμα στον Δήμο για τα άκοπα χόρτα στους δρόμους. Έκανες και γέλασα. Μία αιτία τροχαίων τα χόρτα λόγω μη ορατότητας θα μας κάψουν κιόλας με το πέταμα ενός τσιγάρου. Έχεις δει, αγαπημένη ακροάτρια, έχεις διαβάσει, γιατί ξέρω ότι μπαίνεις και διαβάζεις μέσω κινητού διάφορα. Έχεις δει ποτέ να μπαίνει πρόστιμο σε δημοτική αρχή, γιατί είσαι αντιπεριφέρεια επειδή δεν έχει κόψει τα χόρτα? Έτσι ήρεμα ρωτάω, γιατί να αρχίσω να φωνάζω στις αγάπη, δεν θα φύγουμε ωραία από εδώ.
1: Επιγραφή.
0: Τα έλεγα χθες, τα έλεγα χθες, γιατί ξέρω ότι ακούς, νομίζω ότι με άκουσες.
1: Άμα δε σου το έχω.
0: Γιατί χθες ήταν τελευταία μέρα που θα μπορούσαμε έτσι να κόψουμε τα χόρτα και να τα δηλώσουμε στο ΓΚΑΒ, στην καβομάρα μας. Ρε Γιαννάκη, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Πήγαινε εσύ, πήγαινε με το φίλο μας τον Άκη. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι χθες ήταν τελευταία ημέρα, έπρεπε να τα δηλώσουμε, τα πρόστιμα τσουχτερά, μεγάλα. Και έλεγα και αυτό, ότι ναι, εντάξει, η πολιτεία μας δηλώνει και μας κουνάει και το δάχτυλο ότι θα μας βάλει πρόστιμα. Αλλά αυτοί τι κάνουν? Η Δημοτική Αρχή εδώ, η Αντιπεριφέρεια, τι κάνουν? Βέβαια μας λένε ότι κόβουνε τα χόρτα. Να πάμε μια βόλτα μαζί σε διάφορα σημεία στο νησί να δούνε. Και σημεία που, όπως είπε και η ακροάτρια πριν που μας έγραψε, είναι κίνδυνος θάνατος για τους οδηγούς, έτσι. Είναι κάποιες στροφές οι οποίες έχουν καλυφθεί από τα χόρτα, δεν έχει ορατότητα, αυτό εννοώ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος. Δεν θέλω να σκέφτομαι δυστυχήματος. Αλλά σιγά, υπάρχει καμιά τιμωρία για αυτούς? Όχι δα. Πού τα κόβουν, μου λέει ένας φίλος εδώ, να μας πούν. Και γράφει, πουθενά δεν τα κόβουν. Εγώ το ξέρω. Χέρια ψηλά λοιπόν, πάμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σηκώστε τα χέρια ψηλά.

Χέρια ψηλά. Είδες αυτό που λέει? Τι μας λέει η τοπική αυτοδιοίκηση? Τι πράγματα είναι αυτά? Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, και τα χέρια ψηλά και τα πόδια ψηλά.

Πάλι τα ίδια. Εδώ ένας φίλος μου λέει, θα πας Κωνσταντινούπολη. Εγώ ρε παιδιά, τι δουλειά έχω στην Κωνσταντινούπολη. Πάει ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Βριώνης. Η κυρία Γαλαζούλα, η Γενική Γραμματέας, από ό,τι έμαθα. Και ο κύριος Μούτσιος, ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου. Για μια τετράδα, δεν νομίζω να χωράω εγώ κάπου. Τώρα έχουν αρχίσει εδώ και χώνουν για τα χόρτα. Τι χόρτα λέει να κόψουν, κάνει ζέστη. Τώρα το χειμώνα κάνει κρύο, τα λεφτά τα παίρνουν όμως. Κακιούλες, κακιούλες. Ηρεμήστε παιδιά, ούλα.

0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα,
1: χέρια ψηλά,
0: χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά.
1: Χέρια ψηλά.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα
1: χέρια...
0: άστα στους ειδικούς.
1: Κι όλα τα φτάνω,
0: άκου που σου λέω. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εδώ, εμείς σας έχουμε τη λύση. Και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθετικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκομό. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο με παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω

Μπανάνα Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26 950 22 212. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.

Λοιπόν, μετά τις 9. Θα έρθουμε, θα πάμε μάλλον σε τηλεφωνικές επικοινωνίες. 2 για σήμερα. Λοιπόν, μετά τις 9, γύρω στις 9 και 10, θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Ζάκυνθο, τον κύριο Λούι Σπύρο Μουζάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για αυτά τα δελτία τύπου που έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ η Νομαρχιακή Επιτροπή σχετικά με το νησιωτικό ισοδύναμο αλλά και τη συμπαράσταση στο θέμα της ανάπλασης του κρυονερίου. Και μετά τις 9.30, 10 παρά 20, κάπου εκεί θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, τον κύριο Γιώργο Μάργαρη, ο οποίος τυχάνει να είναι και πρόεδρος της ΑΓΕΣ. Έχουμε ένα τριήμερο πολύ ωραίο, φίλες και φίλοι, στο Basketball Cup της ΑΓΕΣ. Αλλά θα μας πει και για την συνάντηση που είχε μαζί με την κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Είναι στο επιμελητήριο ο κύριος Μάργαρης, στο Δέλτα Σίγμα, στη συνάντηση που είχαν την προηγούμενη Κυριακή, προχθές δηλαδή, με τον κύριο Κασελάκη. Και τι συζήτησαν. Ακούμε Αλεξάνδρα, πού να πω τα βάσανά μου.

Λοιπόν, πριν από μέρες, φίλες και φίλοι, είχα κάποιες, όχι καταγγελίες, δεν μπορώ να το πω καταγγελία, απλά κάποιες επισημάνσεις από ακροατές, δύο συγκεκριμένα, οι οποίοι μου έλεγαν για ένα συγκεκριμένο έργο που έχει γίνει στο νησί μετά από 15, δεν είναι 15, είναι πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που ενώνει, το έργο που έγινε, που ενώνει Καλαμάκι και Λαγανά. Υπήρχαν κάποιες σπασμένες πλάκες, αλλά περισσότερα για το θέμα αυτό, όπως είχα ζητήσει.

0: Τι θα μας πει ο πρόεδρος, θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή, τον αγαπημένο φίλο. Φίλε Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πρόεδρε μου, για πες μας, όντως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν σπασμένες πλάκες εκεί και μου είπαν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι συστροφή για την Μπέλεση, για την παραλία.
1: Ναι, όντως υπάρχουν μερικές πλάκες στις άκρες του πεζόδρομου.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε γιατί κάποιο τρακτέρι πήγε να κόψει τα χόρτα.
0: Α.
1: Και πάτησε πάνω τις πλάκες και τις έσπασε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τις έσπασε, τις ράγισε άκρες τις άκρες.
0: Ναι, ναι, όντως, όντως.
1: Ναι, όντως είναι σπασμένες.
0: Είδαμε που το ανεβάσατε μαζί με τον αντιπρόεδρο, τον Άκη, τον Μαρμαρά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα τώρα, και στον Άκη.
1: Το έργο όμως έχει παραδοθεί.
0: Μάλιστα, και τώρα.
1: Οπότε την ευθύνη την έχουμε εμείς τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ο Δήμος.
0: Ναι, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, ναι, ναι. Ενημερώσατε κύριε Πρόεδρε, ενημερώσατε τη Δημοτική Αρχή?
1: Εν μέρη έχουμε ενημερώσει μέσω, και αυτό κάνουμε, είναι και λάθος που ενημερώνουμε αρχές. Όχι και λάθος, είναι και καλό γιατί καμιά φορά τα μέσα μας ενημέρωσης βοηθάτε να φυγείουμε τα προβλήματά μας.
0: Ωραία.
1: Βοηθάτε πάρα πολύ. Δεν είναι σωστό αυτό, αλλά όμως...
0: Αφού έτσι γίνεται όμως,
1: σωστό,
0: τι να κάνουμε. Να ρωτήσω, αυτό που πιάνει αρμοδιότητα είναι στο τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνη δηλαδή είναι η κυρία Αυγουστίνου σε αυτό?
1: Για ποιο κομμάτι λέτε?
0: Για, για τις σπασμένες πλάκες, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι στη κυρία Αυγουστίνου καταλήγει.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είναι ερετός υπεύθυνος.
0: Οπότε θα μιλήσουμε και εμείς μαζί της να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί εντάξει, τώρα δεν είναι ωραία εικόνα αυτή, γιατί το είδα, το αναρτήσατε.
1: Εμείς βάλαμε τώρα, προχτές βάλαμε και τις διαβάσεις εκεί που είχαν μείνει πίσω.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να το κάνουμε το έργο μας, το έργο του Ζακεθινού λαού, του ελληνικού λαού, γιατί το έργο το πληρώνει ο ελληνικός λαός.
0: Σωστά.
1: Έσω φορολογικών. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεχίζουμε εμείς να το προστατεύουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.
0: Να ρωτήσω μια και.
1: Πέστε μου, ναι.
0: Με τους κάδους τι γίνεται, έχουν έρθει κάδοι?
1: Τους καθαρίζω εγώ κάθε μέρα. Είτε μου εδώ, δεν έχουμε πεζή καθαριότητα για δύο μήνες.
0: Ορίστε. Για δύο μήνες.
1: Τα καδάκια που καθαρίζω στο πεζόδρομο και πήγα να λέτε.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Τους μεγάλους κάδους που δεν έχουμε κάδους.
0: Όχι, για τους μεγάλους και για τον δρόμο αυτό που είναι οι μικροί κάδοι.
1: Ωραία, για τους μικρούς κάδους τους καθαρίζουμε εμείς κάθε μέρα. Διότι ακόμα ο Δήμος δεν μας έχει δώσει πεζή καθαριότητα, γιατί προστατεύει πάντα την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα την πόλη. Εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση σε ξενοδόχους Πλάνου, Λαγανά, Κερί, και όπου είναι τα διαπαδοτικά, να τα δίνουν στην κοινότητά τους απευθείαν. Για να μπορούν οι κοινότητες να προσλαμβάνουν άτομα ή να καθαρίζουν τις κοινότητές τους. Να μην τα δίνουν στο Δήμο και να τα παίρνει τα λεφτά ο Δήμος.
0: Έλα όμως που δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ το ξέρω πότε γίνεται, αλλά λέμε, αν υπήρχε.
0: Ωραία πρόταση, πολύ ωραία πρόταση, αλλά δυστυχώς εκ των πραγμάτων, Πρόεδρε, δεν γίνεται.
1: Κάθε δήμαρχος κοιτάει την πόλη. Την πόλη.
0: Ναι, όντως.
1: Εμείς είμαστε τώρα μια πόλη, έχουμε γίνει το Καλαμάκι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Την ευκαιρία να εκφράσει το παράπονο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη μία μεριά του πεζόδρομου έγινε ωραίο, έγινε κονδύλωμο, έγινε πίσα, περπατάει, παγκάκια, καθαρίζουμε. Την άλλη μεριά όμως. Του δρόμου που έχει μείνει. Ο κύριος Δήμαρχος, τον είχα επισκεφτεί εδώ και 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Μου είπε σε 10 μέρες θα έρθει το Great να φτιάξει.
0: Α, σε 10 μέρες, είναι το σλόγγαν. Το σλόγγαν, σε 10 μέρες.
1: Έχουν περάσει ένα μήνα.
0: Σε 10
1: τώρα,
0: μέρες.
1: Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Το κάνω επειδή έχουν παραιτηθεί δύο άτομα από το συνδυασμό του και δεν θέλουν να στηρίξουν το Καλαμάκι.
0: Ναι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Να παραιτηθούμε κι εμείς, να αναλάβει ο Δήμαρχος, ο αγαπητός, ο Γιακουμέλος, η Αυγουστίνου, να έχουν αναλάβουν το Καλαμάκι αυτοί. Να τελειώσει αυτό το πανηγύρι.
0: Πρόεδρε...
1: Δεν μπορούν να μην προστατεύουν, όχι να μην προστατεύουν, και να μην προστατεύουν τα δικά μας χρήματα, γιατί αυτά τα λεφτά είναι δικά μας. Δεν είναι δικά τους. Αυτοί απλώς τα διαχειρίζονται. Αλλά διαχειρίζονται κομμάτια σε άλλες περιοχές που πάνε πολιτικά, γιατί εγώ το βλέπω και πολιτικά τώρα αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Έχουν παραιτηθεί δύο δημοτικοί σύμβουλοι και στο τοπικό συμβούλιο το δικό σας από την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου. Τώρα από τρεις είστε δύο. Τι γίνεται, δεν θα αναλάβει κάποιος?
1: Είναι άλλοι τρεις τέσσερις ακόμα να πάρουν σειρά.
0: Ναι, και τι γίνεται, πόσο καιρό έχει παραιτηθεί και ο δεύτερος, ο κύριος... πώς λέγεται, Κλάδης, πώς λέγεται ο...
1: Πριν μία εβδομάδα, νομίζω πριν μία εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Και τι, δεν έχει γίνει τίποτα? Κανείς δεν ενδιαφέρεται.
1: Οι διαδικασίες είναι ένα-δύο μήνες να κάνουν χαρτιά, να ξαναβρούν τον επόμενο.
0: Για να και δούμε. Μετά,
1: ναι, τώρα γιατί παρετιούνται και πώς, αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Επίσης, φίλες και φίλοι.
1: Για τον κύριο Κλάδη, τον Σπυρό, είχαμε άψογη συνεργασία. Γιατί πάντα είμαστε πολλά χρόνια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όπως χωριανοί φίλοι και ότι άλλοι είμαστε συμμαθητές. Είμαστε και πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Καλαμάκι.
0: Ναι,
1: πάντα
0: ναι.
1: Είχαμε άψογη γνώμη. Πάντα βοηθάει ο Σπύρος. Τώρα για ποιο λόγο παρετήθηκε. Δεν ξέρω.
0: Επίσης, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε ότι όποιος σπασμένος κάδος υπάρχει, κάδος απορριμμάτων στο Καλαμάκι, τους φτιάχνει μόνος του ο πρόεδρος, έτσι. Γιατί έχουμε δει και φωτογραφίες. Εντάξει, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά, έλεος.
1: Αφού δεν μας θέλουν κάδους, κάδους φέρνουν στις άκες, φέρνουν, πάντα φέρνανε, αλλά οι υπεύθυνοι που είναι στους κάδους πάνε και τους πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Σταματάω εκεί, γιατί τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Πρόεδρε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλαμακή, ο κύριος Χρήστος Κοντονής. Ακούσατε λοιπόν, για τους σπασμένους, για τις σπασμένες πλάκες ευθύνεται εντός εισαγωγικών ο οδηγός του τρακτέρ που πήγε να καθαρίσει τα χόρτα εκεί, πήγε στην άκρη και έσπασε τις πλάκες. Έχει παραδοθεί το έργο, οπότε υπεύθυνη είναι η Δημοτική Αρχή για την αλλαγή στις σπασμένες πλάκες. Στην υγειά σου έρωτα. Τώρα δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με τέτοια μικροέργα. Σας παρακαλώ, προσωρινά. Να ασχοληθούν τώρα να αλλάξουν 5-10 πλάκες. Είστε σοβαροί. Τόσα απλά, τόσο σκέτα και ξανά. Το έχουν να ασχοληθούν με εργάρες. Για όλα τα γνωστά. Τους σπασμένους κάδους τους φτιάχνει μόνος του ο πρόεδρος. Και έχει και φωτογραφίες και τον έχω δει και εγώ προσωπικά. Οι κάδοι δεν σπάνε βέβαια από μόνοι τους. Ούτε κάποιος ξυπνάει το πρωί και λέει: μα τι να κάνω σήμερα, πάω να σπάσω τους κάδους στο Καλαμάκι, οπουδήποτε στο νησί. Είναι κακή μεταχείριση. Είναι η κακή μεταχείριση, φίλες και φίλοι. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν έχω τίποτα με τους εργαζόμενους. Τους εκτιμώ πάρα πολύ και έχω πει ότι είναι ήρωες γιατί καθαρίζουν τις βρωμιές μας και εισπνέουν όλες αυτές τις βρωμιές μας. Αλλά θέλει λίγο προσοχή στη μεταχείριση των κάδων. Τα πήρε ο πρόεδρος κάποια στιγμή, τα πήρε άγρια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις εδώ από την περιοχή μας. Τι θέλει πάλι ο Γιαννάκης εδώ? Α, μάλιστα. Πριν να χωρίσει. Εσύ εκεί, το χαβά σου, Γιαννάκη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, γιατί όπως είπαμε έχουμε καλεσμένους μετά τις 9.

Εχθές μας ήρθε χθες το βράδυ ένα δελτίο τύπου από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου, όπου στέλνει τα συγχαρητήριά της στον μαθητή Μαρίνο Στέφανο του ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου και αναφέρει τα εξής. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύσιος Πόθος, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο μαθητή Μαρίνο Στέφανο του ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου για την πανελλήνια διάκρισή του στο διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ο μαθητής τιμήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Καραβέλ, για το εξαιρετικό έργο του με θέμα «Ο σκύλος, ο καλύτερος μου φίλος». Το βραβείο απένιμε στον Μαρίνο Στέφανο παρουσία της διευθύντριας του σχολείου, κυρίας Ιρός Αραμπατζή, η υφυπουργός οικογένειας και κοινωνικής συνοχής, η κυρία Έλενα Ράπτη, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η υφυπουργός τουρισμού, κυρία Άννα Καραμανλή, ο υφυπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών, κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο περιφερειάρχης Αττικής, κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης υγείας, κύριος Θάνος Ασκητής, καθώς και πλήθος προσκεκλημένων. Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον μαθητή, την οικογένειά του, το σχολείο και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα της Ζακύνθου. Η δημιουργικότητα, το ταλέντο και η προσπάθειά του, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Θερμά συγχαρητήρια στον Μαρίνο Στέφανο, στη διευθύντρια και στους εκπαιδευτικούς του ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου για αυτή τη σημαντική επιτυχία, με ευχές για ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον.

3번. Είχαμε πάλι φωτιά, φίλες και φίλοι, πάνω στο Λίβα. Μέσα σε λίγες ημέρες, δύο φωτιές. Χθες το απόγευμα, και όπως γράφει η merazande.gr και υπογράφει, α όχι, δεν υπογράφει κάποιος συνάδελφος, άμεση λέει ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη νέα φωτιά που ξέσπασε σήμερα, χθες δηλαδή, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στα σκουπίδια στο Λίβα. Η πυρκαγιά πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και δεν επεκτάθηκε, ενώ ευτυχώς και οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές. Η πυροσβεστική υπηρεσία θα διερευνήσει τα αίτια για την έναρξη της πυρκαγιάς. Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρέθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Ζακύνθου.

0: είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή. Μια...
1: Το πρώτο, η πρώτη είδηση που έβγαλε η εφημερίδα και το ηλεκτρονική εφημερίδα, η merazande.gr, που ήταν ακριβώς όταν ξέσπασε η φωτιά, γράφει, αναφέρει τα εξής. Φωτιά έχει ξεσπάσει ξανά στα σκουπίδια στην περιοχή του Λίβα, κοντά στο σημείο που δημιουργείται το καινούριο εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ήδη οχήματα της πυροσβεστικής σπέβδουν εκεί για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί και να επέμβουν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε προκληθεί και πάλι φωτιά στα σκουπίδια στο Λίβα με την πυροσβεστική να σβήνει τη φωτιά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.
1: Μια εικόνα τώρα μόνη ταξιδεύει μες στη σκόνη.

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.
7: Άκης, κάτι έρθει μια μέρα, ένα παιδί είναι αυτό, και τρέχει σπίτι και αρχίζει να λέει την ιστορία στη μαμά. Μαμά, ήμουν στο σχολείο και έπαιζα και ξαφνικά είδα το αυτοκίνητο του μπαμπά να μπαίνει στο δάσος με τη θεία Ιούλια. Ακούω το αυτοκίνητο και τον είδα να δίνει στη θεία ένα μεγάλο φιλί και την βοήθησε να βγάλει την μπλούζα της. Μετά η θεία τον βοήθησε να βγάλει το παντελόνι του. Και τότε η θεία, σταμάτα του λέει η μάνα του. Αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιαννάκη. Να μας την πεις το βράδυ στο τραπέζι. Να δω τι λέει ο παπάς σου. Όταν θα μας την πεις. Κάτι έτσι το παιδί, που το κόψε. Έρχεται το βράδυ, λέει τρώγανε, λέει πες Γιαννάκη την ιστορία να ακούσει τον παπά σου. Ξεκινάει πάλι, έτσι. Ήμουν στην αυλή του σχολείου. Και έτσι έπαιζα. Και ξαφνικά το αυτοκίνητο του παπά να μπαίνει στο δάσος με τη θεία Ιουλία. Ακούσε το αυτοκίνητο και τον είδα να δει στη θεία ένα μεγάλο φιλί και την βοήθησε να βγάλει την μπλούζα της. Μετά η θεία τον βοήθησε να βγάλει το παντελόνι του και τούτη η θεία ξεκίνησε να το κάνει. Αυτό το κάτι το έκανε η μαμά του θείου Ανέστη όταν ο μπαμπάς ήταν στον Εύρο στο θείο της.

είμαστε πάλι 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Λοιπόν, πριν πάμε στους χορηγούς μας και στον πρώτο καλεσμένο, υπάρχει ένα συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου που αναφέρει τα εξής. Η μεγάλη επιτυχία του μαθητή Μαρίνου Στέφανου του Ενεγιήλ Ζακύνθου στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η βράβευσή του για το έργο με θέμα «Ο σκύλος, ο καλύτερος μου φίλος» αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα, η ευαισθησία και η προσωπική προσπάθεια μπορούν να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και να αναδεικνύουν το ταλέντο των νέων ανθρώπων. Ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε σε μια κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες στην έκφραση, στη γνώση και στη συμμετοχή. Οι διακρίσεις των παιδιών μας δεν αποτελούν μόνο προσωπικές επιτυχίες, αλλά πολύτιμα μηνύματα αισιοδοξίας, συμπερίληψης και προόδου για ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Μαρίνο Στέφανο για την εξαιρετική του διάκριση, στους γονείς του για τη στήριξη που του προσφέρουν, στη διευθύντρια και στους εκπαιδευτικούς του Ενεγιήλ Ζακύνθου για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά, καλλιεργώντας τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και τα όνειρα των μαθητών τους. Η Ζάκυνθος έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους που δημιουργούν εμπνέον και μας υπενθυμίζουν ότι η τέχνη και η παιδεία αποτελούν τις πιο ισχυρές γέφυρες προς μια κοινωνία αλληλεγγύης, σεβασμού και ανθρωπιάς. Εύχομαι στο Μαρίνο να συνεχίσει να δημιουργεί με την ίδια αγάπη και να κατακτά ακόμη περισσότερους στόχους, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για όλους μας. Μόλις διάβασα το συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου για τον νεαρό μαθητή του Ενεγιήλ Ζακύνθου, τον Μαρίνο Στέφανο. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και να πάμε στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Το δεύτερο μάλλον, γιατί μας προέκυψε μια σφήνα. Ήταν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Καλαμακιού, ο κύριος Χρήστος Κοντονής, νωρίτερα κοντά μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Είναι αρκετή. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαλακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε
στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό, και, με, και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά με, για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 354 16 και 6949 81 47 45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Κι όλα τα φτάνω. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Έτσι κερδίζω.
1: Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας θα έχουμε μετά τις 9 και 10 περίπου τον αναπληρωτή συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στη Ζάκυνθο, τον κύριο Λούι Σπύρο Μουζάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μουζάκη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αναστόπουλε.
1: Είμαστε καλά.
2: Μια χαρά.
1: Μπράβο,
2: καλά.
1: Μπράβο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εδώ στο νησί, αλήθεια είναι. Τα ζούμε καθημερινά, κύριε Μουζάκη. Πάμε
2: τεράστια,
1: να ξεκινήσουμε.
2: Τεράστια προβλήματα. Τεράστια, κύριε.
1: Ναι. Τεράστια, όντως. Θέλετε να ξεκινήσουμε. Βλέπω έχετε ανεβάσει και ανεβάζετε συχνά ως Νομαρχιακή Επιτροπή πάρα πολλά δελτία τύπου, ανακοινώσεις. Μία εξ αυτών είναι το νησιωτικό ισοδύναμο. Μπορείτε να μας πείτε έτσι δύο λόγια γι' αυτό, κύριε Μουζάκη.
2: Να σας πω. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι εμείς, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζάκυνθο, είμαστε πολύ ενεργοί και δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Από ό,τι έχετε καταλάβει δηλαδή.
1: Ναι, όντως.
2: Τη μεγαλύτερη παρέμβαση από όλα τα κόμματα, τουλάχιστον στη Ζάκυνθο. Ύστερα, πριν ακόμα πούμε για το νησιωτικό ισοδύναμο, ήθελα να πω ένα λόγο για το Νεκτάριο Σαντορινιό.
1: Παρακαλώ.
2: Ο οποίος ήταν ο έμπνευστής και καθιέρωσε αυτό το το νησιωτικό ισοδύναμο. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν ένας έντιμος αγωνιστής, συνεπής, αποτελεσματικός, γλυκύτατος άνθρωπος. Και κάποια φορά λέμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι ουδής αντικατάστατος. Έλα όμως που έχει φωτεινές εξαιρέσεις. Και μία από αυτές τις εξαιρέσεις είναι και ο Νεκτάριος Σαντορινιός.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή, παρόλη την αρρώστια του, τη δύσκολη αρρώστια του,
1: όντως,
2: δεν το βάλε ποτέ κάτω. Και κατάφερε και έφερε αυτό το πράγμα για τους νησιώτες που έδινε μία ανάσα σε δύσκολους χρόνους μνημονιακούς. Στο ίδιο κάδρο, για να μην ξεχάσω, θα πρέπει να βάλουμε και το δικό μας το συμπατριώτη, το Λευτέρη τον Νιωτόπουλο. Έτσι, πραγματικά και ο Λευτέρης ο Νιωτόπουλος ήταν μία σημαντική απώλεια για το νησί και αυτός τα ίδια χαρακτηριστικά με το Νεκτάριο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, το μεταφορικό ισοδύναμο θεσμοθετήθηκε επί υπουργείας του, στηρίζοντας τους κατοίκους των νησιών και τις επιχειρήσεις σε δύσκολες μνημονιακές εποχές, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, βέβαια, βέβαια.
2: Η Ευρώπη πρόσφατα το αναγνώρισε ως πρότυπο για να το, και δίκαιο μέτρο και να το συμπεριλάβει και να το επεκτείνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Πρόσφατα ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εισήγηση της Ελένας Κουντουρά. Αυτό περιλαμβάνει με επιστροφή μέρους του κόστους μετακίνησης μέσω του ΜΑΝ, μοναδικού αριθμού νησιώτη, και ένα αντιστάθμισμα κόστους μεταφοράς επιχειρήσεων μέσω του ΑΝΙΚΟ, δηλαδή του αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους. Δηλαδή να δώσει μία ανάσα, να μικρύνει το κόστος δηλαδή προς την νησιωτική Ελλάδα.
1: Σωστά, βέβαια.
2: Σε σχέση με την υπηρετική.
1: Με την υπηρετική, ναι.
2: Αυτό. Είναι δηλαδή ένα δικαιότατο μέτρο. Η Νέα Δημοκρατία όμως το οδηγεί, όπως βλέπουμε, σε απαξίωση. Έχουμε συσσωρευμένες καθυστερήσεις από το 2023 στο ΑΝΙΚΟ,
1: ναι,
2: έτσι, στο αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους. Από το 2023. Το 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για το 23, παραστατικά που αφορούν το 23.
1: Μετά από τρία χρόνια.
2: Χιλιάδες νησιώτες όλη την Ελλάδα περιμένουν τα χρήματά τους που δικαιούνται από τις μετακινήσεις αυτές. Ξέρετε, κύριε Αναγνωστόπουλε, τα νησιά, εμείς οι νησιώτες δεν ζητούμε προνόμια.
1: Ακριβώς.
2: Ζητούμε ίση μεταχείριση, ισότητα. δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες. Mm-hmm. Ίσες ευκαιρίες μαζί με όλους τους άλλους. Οπότε πρέπει άμεσα να γίνει το εξής. Άμεση καταβολή όλων των εκκρωμών οφειλών. Άμεση. Πλήρης λειτουργία και επαρκή χρηματοδότηση του μέτρου.
1: Ναι.
2: Επέκταση του θεσμού mm-hmm. και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αναγκών των ισιωτών. Δηλαδή σε όλες μας να έχουμε μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, ρε παιδί μου, και να επεκταθεί και σε άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι μας εκφράζετε όλους με αυτά που ζητάτε, κύριε Μουζάκη. Μιλάμε πάντα για το μεταφορικό ισοδύναμο, φίλες και φίλοι, που εφαρμόζεται στα νησιά μας. Μάλλον δεν εφαρμόζεται, γιατί αν δεν εφαρμοζόταν δεν θα μιλάγε τώρα ο κύριος Μουζάκης για το θέμα αυτό. Από το 23 μας είπε ο άνθρωπος και ξεκίνησε το 26 η όλη διαδικασία. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα, έτσι.
2: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα. Να πάμε λίγο σας...
2: Ναι. Όχι, ξεκίνησε. Από το 26 μέχρι τότε υπήρχε. Δεν ξεκίνησε.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, δεν είναι σωστή έκφραση
2: έτσι,
1: αυτή.
2: Μέχρι τότε πληρωνόταν κανονικά.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Είχε ανοίξει η πλατφόρμα. Από το 23 έκλεισε η πλατφόρμα και δεν μπορούσαν οι επιχειρήσεις να βάλουν.
1: Ακριβώς,
2: τα
1: ακριβώς,
2: τους,
1: ακριβώς.
2: Τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και φυσικά η επέκταση και στα καύσιμα. Που να έχει άμεση ανταπόδοση σημασία.
1: Έτσι, μπράβο. Να πάμε λίγο, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος, κύριε Μουζάκη, να πάμε σας παρακαλώ στην ανάπλαση του κρυονερίου που γίνεται πάρα πολύ λόγο στο τελευταίο διάστημα και βλέπουμε πάρα πολλούς πολίτες και κυρίως πολίτες που ή δραστηριοποιούνται ή μένουν στην ευρύτερη περιοχή να αντιδρούν πάρα πολύ έντονα προς την Δημοτική Αρχή. Ποια είναι η δικιά σας τοποθέτηση της Δημαρχιακής Επιτροπής?
2: Αναγνωστό που λέει, ήμουνα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Α, για πείτε μας.
2: 400 υπογραφές έχουν μαζευτεί.
1: 400.
2: Από 400 υπογραφές.
1: Μάλιστα.
2: Από τους κατοίκους εκεί, ναι, της περιοχής. Δεν είναι
1: ευκαταφρόνητο, βέβαια.
2: Και άκουσα και την τοποθέτηση του Κώστα του Πέτα. Ήταν εξαιρετική.
1: Μάλιστα.
2: Η τοποθέτησή του. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, κάτι άλλο που κατήγγειλε και ο κύριος Μοθωνέος.
1: Για πείτε μας.
2: Ο οποίος του είπε του Δημάρχου, του λέει, κύριε Δημάρχε, του λέει, γιατί πας και δίνεις την προμελέτη σε ένα γραφείο στην Αθήνα με απευθείας ανάθεση. Εμείς εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο δεν έχουμε αρχιτέκτονους, δεν έχουμε επιστήμονες, δεν έχουμε μηχανικούς να κάνουν μια προμελέτη και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο.
1: Πολύ ευλόγο το ερώτημα, βέβαια. Και τι ήταν η απάντηση, ποια ήταν η απάντηση?
2: Τι σημαίνει δηλαδή? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς οι ντόπιοι εδώ, οι δικοί μας, γνωρίζουν και την ιστορία.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και την τοποθεσία του νησιού και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Επίσης, κύριε Μουζάκη, συγγνώμη για την διακοπή. Υπάρχει και ήδη πληρωμένη μελέτη που την είχε κάνει προεκλογικά η Δύναμη Ελπίδας και ο κύριος Σουρουνάκης.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Γιατί δεν στέκονται και σε αυτή τη μελέτη που είναι ήδη πληρωμένη? Δηλαδή δεν πρόκειται, ο άνθρωπος δεν ζητάει λεφτά, ο κύριος Σουρουνάκης.
2: Όχι, την έχει ήδη. Και του είπε μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε θέλετε, λέω, σας την παρουσιάσω.
1: Βεβαίως.
2: Με βίντεο τα πάντα,
1: και
2: ό,τι
1: από,
2: θέλετε.
1: Και από Ζακυνθινό.
2: Και
1: από Ζακυνθινό επιστήμονα, έτσι. Όχι από, όπως είπε ο κύριος Μοθωνέος, από τα Εξάρχεια, από πού είπε, από τον Κολονό, δεν θυμάμαι.
2: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Από την Αθήνα, τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά τα. Και, ακούστε να δείτε, ο Δήμαρχος μας καθησίκασε. Αλλά δεν. Τι καθησίκασε? Δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες απαντήσεις, κύριε Μουζάκη. Τώρα εδώ να σε καθησυχάσω.
2: Τώρα το να μου λες ότι θα κάνω ήπια ανάπλαση και παιδουλατόδρομο και δεν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να κάνεις ένα σημείο σε κάποιο αυτό και σου είπα, μου πες, εδώ πέρα μιλάμε για την πλάση του ΙΟΤ.
1: Έτσι,
2: γιατί γίνεται επαναχάραξη το Αγιαλού? Δεν σας κάνει το, η χάραξη?
1: Μεγάλη εντύπωση. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση, μας κάνει όντως.
2: Πρώτον, δεύτερον, κάτι λέγεται, δεν είμαι σίγουρος, μπορώ να το διευκρινίσω, για το εργοστάσιο του Κάπαρη που κάποιος το έχει πάρει.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, μα λένε, είναι μπροστά ο δρόμος και δεν μπορεί, είναι μπροστά ο δρόμος, αλλά υπάρχουν και αερογέφυρες, κύριε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και πάνω στις αερογέφυρες μπορούν να μετακινηθούν και τα μικρά αυτοκίνητα και αυτά που έχουν τα ξενοδοχεία, ξέρετε, τα μεγάλα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Οπότε μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε εκείνη την περιοχή.
1: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, κανέναν δεν έχει καθησυχάσει ο κύριος δήμαρχος και είμαστε όλοι, όλοι οι Ζακυθινοί πρέπει να είμαστε στα...
1: Στα κάγκελα, στα κάγκελα.
2: Στα κάγκελα, στα κάγκελα, γιατί είναι μια περιοχή φιλέτο, το οποίο προσέξτε να δείτε, αν φτιάχτη, παραδείγματος χάρη, φτιάχνουν τίποτα κτίρια μπροστά, ξέρω εγώ, εκεί στην Πλάς, ξέρω εγώ, στον ΕΟ και κάτι τέτοια, τίποτα φέρω φαραωνικά. Ήθε από τους πίσω κατοίκους Αγίας Τριάδας εκεί πέρα, θα κοπεί προς τη θάλασσα.
1: Φυσικά, φυσικά, βέβαια.
2: Τσιμέντα.
1: Εμείς δεν θέλουμε τσιμέντα, θέλουμε πράσινο.
2: Δεν θέλουμε τσιμέντα, θέλουμε πράσινο, θέλουμε ελεύθερους χώρους, θέλουμε αθλητικούς χώρους. Μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καφέ και μεζέδες και τέτοια και σουπαμούνα, κάθετο κόσμος απολαμβάνει. Αυτά είναι μια ήπια ανάπταξη.
1: Ακριβώς.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό μας προκαλεί μεγάλες ανησυχίες. Πολύ μεγάλες ανησυχίες. Εάν δεν δοθούν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι θα κάνω εκείνο, θα κάνω τα άλλα, αυτά τα είδαμε και στην Μπούκα. Τα είδαμε και στην Μπούκα τι έγινε.
1: Παντού τα έχουμε δει, σε όλο το νησί, όλο θα ακούμε, κύριε Μουζάκη.
2: Και σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Απλά
2: εδώ
1: μιλάμε.
2: Σε κοινόθημα, είδε στο Σαρακίνικο εκεί.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν,
1: εμείς όμως μιλάμε για τον.
2: Μιλάμε
1: για τον τόπο μας, γιατί εδώ ζούμε, εδώ αναπνέουμε.
2: Ναι, ακριβώς,
1: και γι' αυτό το εστιάζουμε εδώ.
2: Θέλουμε να τον υπερασπιστούμε, δεν το συζητάμε.
1: Και εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι. Και θέλουμε, ας πούμε, τα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο τους, να μείνουν στην περιουσία τους. Αλλά δυστυχώς οι αιρετοί μας κάθε μέρα, κύριε Μουσάκη, κάνουν οτιδήποτε για να διώξουν τα νέα παιδιά από το νησί. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το ναυάγιο κλειστό και παραμένει κλειστό και θα παραμένει κλειστό. Πάνε να κλείσουν το μακρύ γυαλό όπως πάει το πρωτόλο πράγμα. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, πού πάμε?
2: Δρόμοι δεν έχουμε, λακκούβες μπροστά μου την άλλη φορά όπως ερχόμουν, ναι, εκεί στο δρόμο του Μπανάτου που στρίβουμε για τον Άγιο Κύρικο. Ερχόμουν να,
1: ναι, ναι,
2: στο χωριό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: στο Κελακαριό, μπροστά μου χωρίς κανένα λόγο, ούτε δεν τον εμπόδισε κανένα, μπροστά μου ήταν ένα μηχανάκι με ένα ζευγάρι απάνω,
1: ναι,
2: ξένοι.
1: Ναι.
2: Ξαφνικά το βλέπω και σηκώνεται ψηλά το μηχανάκι και πέφτει. Από τι έπεσε? Από τη λακκούβα.
1: Από τη λακκούβα.
2: Αυτή του δρόμου. Πήγαινε δεξιά ο άνθρωπος, πάτησε τη λακκούβα, του φύγε το τιμόνι, σωριαστήκανε και δύο. Σταμάτησα, πήγα εκεί να δω, ευτυχώς δεν πάθανε τίποτα.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς.
2: Κάτι ψιλογρατζουνιές. Αλλά τόσα τροχαία γίνονται.
1: Τροχαία.
2: Τέσσερους νεκρούς μέχρι τώρα και ακόμα δεν έχει αρχίσει το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει αρχίσει καλά, λέει. Ναι, ναι, σωστά. Χόρτα άκοπα παντού, σε επικίνδυνες στροφές που δεν έχει ορατότητα. Ακριβώς, γιατί τα χόρτα ακριβώς είναι 2 μέτρα. Εντάξει, δηλαδή, γιατί τόσο παραμελημένο, παρατημένο αυτό το νησί, ρε γαμώτο? Γιατί? Είναι μια απορία, είναι μια αγωνία του κόσμου. Γιατί τόσο. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε
2: δεν
1: Μουσάκη.
2: Είναι μόνο θέμα ανικανότητας. Έχουν και άλλες προτεραιότητες. Κακά τα ψέματα.
1: Δηλαδή.
2: Τι δηλαδή τώρα, εντάξει. Εντάξει, άλλες προτεραιότητες. Τα λεφτά πρέπει να πάνε αλλού και να κάνουν αλλού. Εδώ πέρα μας έχουν βγάλει ό,τι θα κάνουν για το νερό εκεί στις Βολίμες. Θα κάνουν αφαλάτωση. Καταλαβαίνουν τι λένε οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν τι λένε, επειδή εγώ εργαζόμουν στα δικαστήρια και γνωρίζω περί αφαλάτωσης. Μιλάμε για ενεργοβόρο, αντιπεριβαλλοντολογικό και με μεγάλο κόστος. Τι λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι λένε. Και ενώ υπάρχει μια ήπια, αυτό βρε παιδιά που έκανε και ο Μανώλης ο Γλέζος εκεί στην στην Άξο που ήταν δήμαρχος,
1: ναι,
2: στην Απέραθο.
1: Ναι, ναι.
2: Μικρά-μικρά οικολογικά φραγματάκια κατά μήκος της Λαγκαδίας των ρεμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Συσσόρευση του
1: νερού. Σωστά,
2: εκεί.
1: Σωστά, σωστά.
2: Και ο υδροφόρος ορίζοντας εμπλουτίζεται.
1: Έτσι.
2: Και έχεις και κάνεις και αποταμίευση νερού.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το πιο δηλαδή φαραωνικά έργα και τι, και αν τα πάρει κάποια εταιρεία την αφαλάτωση και να στο χρεώνει σε έναν έργο για ειδόνι. Και να το πληρώνουμε εμείς το νερό αυτό ή το νερό. Το 50-60% από τις, διαφεύγει από τις αλυσολυνώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Αντί να κάνουμε κάτι τέτοιο, να περιορίσουμε τη διαρροή του νερού για να έχουμε, καθόμαστε και σκεφτόμαστε άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Κύριε Μουσάκη,
2: σας λέω, ναι. Έχουνε, δεν είναι θέμα ότι είναι και ανίκανοι, αλλά έχουν και άλλη στόχευση οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Τα λεφτά πρέπει να πάνε αλλού. Με λίγα λόγια.
1: Το εμπεδώσαμε. Θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μουζάκη, γιατί πάει 9.30 ώρα και θα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι θέλετε, και εσείς είστε ευπρόσδεκτος εδώ. Ό,τι θέλετε, μπορούμε να ξαναβούμε να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουζάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν πριν από λίγο ο κύριος Λούις Σπύρος Μουζάκης, αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

0: Λοιπόν, θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Γιώργος Βριώνης. Καλημέρα, κύριε Βριώνη. Χαμηλώστε, χαμηλώστε λίγο το ραδιοφωνό σας, παρακαλώ, γιατί μικροφωνήσει. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Με ακούτε?
1: Λοιπόν,
0: ωραία, πάμε λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Εδώ τον Οκτώβριο, εδώ απέναντι στο σπίτι μου, είχαν νοικιάσει, λένε πως έχουν νοικιάσει ένα χωράφι.
0: Όταν λέτε εδώ στο σπίτι μου, σε ποια περιοχή μένετε?
1: Στον Αγγερικό, απέναντι από το 2.
0: Ωραία, πάμε.
1: Λέει ο Δήμος ότι νοικιάσε ένα χωράφι για να πάνε πάρκι τα αυτοκίνητα του Οδείου και τις σχολές.
0: Μάλιστα.
1: Έφεραν τον Οκτώβριο μια μπορδόζα, ανοίξαν ένα τράφο είτε ποτάμι μπροστά στο σπίτι μου, χυλισμένος χειμώνα, όλο το χειμώνα, και τώρα του λέω να το, εάν το νοικιάσουν, να το φτιάξουν, να το κατεβάσουν και να το φτιάξουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είδα, λέω, κλείστε τον τράφο, λέω, για να μπέσω, λέω, μέσα που δεν βλέπω και σαν κατευτό, λέω, δεν σας γλιτώνει κανένας, τίποτα, του λέω.
0: Τι απάντηση πήρατε?
1: Ορίστε.
0: Τι απάντηση πήρατε?
1: Από κανέναν τίποτα. Παίρνω το οκτώνε που είναι για η παιδεία και θρησκευμάτω τον Ακτίβη.
0: Ναι.
1: Καμία απάντηση. Κλειστό. Παίρνω τον κύριο Δήμαρχο και απάντηση μου λέει αφήστε μήνυμα. Το είπα του Μπόρτουλου εδώ του Προέδρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει ο Μπόρτουλου, εγώ λέει, του το λέω συνέχεια, λέει, και δεν μου δίνει καμία απάντηση.
0: Ο κύριος Φαραώς.
1: Τώρα, εάν πέσω μέσα, εγώ προχθές μπήκα στην άκρη. Και ευτυχώς που δεν έπεσα με τα μούτρα, έπεσα με τον κόλλο. Ιδανιώς ήρθαμε να σπάσω καμία μου λεκάνη.
0: Μάλιστα, πω.
1: Είμαστε δύο ανάπηροι, παιδιά, που δεν γίνεται. Βλέπουμε και το παιδί καλά είναι μέσα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται, κάθε μέρα ακούμε διάφορα.
1: Και το έχουν αφήσει έρμο σκότεινο εδώ γάμου. Ένα ποτάμι μέσα σε ένα δρόμο. Καλά είναι τούτος ο δρόμος από το όραμα μέχρι απάνω στις σχολές, είναι διαλυμένο και περνάνε τα φορτηγά το βράδυ και μπάφα μπάφα τα φορτηγά, τα σκουπίδια, και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καθόλου.
0: Λοιπόν, κύριε Βριώνη, θα περάσω από εκεί να βγάλω φωτογραφίες, να κάνω ρεπορτάζ.
1: Ναι, περάσετε. Όποτε θέλετε, εγώ είμαι απέναντι και να σας κεράω και καφέ.
0: Να είστε καλά, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Βριώνη.
1: Απέναντι στη Λούμπα, δίπλα από τη Λούμπα, σε κάτι μουριές εδώ πάνω, μια τζαμαρία που είναι μες στο δρόμο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστήσή μου να περάσετε από το σπίτι μου να σας κεράσω.
0: Γιατί όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, θα το κυνηγήσουμε κι εμείς το θέμα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Ρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ρίσμα 92.
4: Έλα, αφεντικό. Ο Νόντας είμαι. Που μου πες να σε πάρω.
5: Θεία Μυρσούδα, εσύ. Ο Βαγγέλης είμαι.
4: Το ξέρω. Εγώ είμαι ο Νόντας.
6: Και βλέπετε στα περιοδικά και πολλές φορές λένε, γιατί
5: τι κάνεις.
4: Καλά. Γιατί δεν παίρνεις.

0: Ο Νόντας είμαι. Που μου πες να σε πάρω.
1: Θεία Μυρσούδα, εσύ. Ο Βαγγέλης είμαι.
0: Το ξέρω. Εγώ είμαι ο Νόντας.
2: Και βλέπετε στα περιοδικά και πολλές φορές λένε γιατί
1: γράφω. Τι κάνεις.
0: Καλά. Γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε η μαμά. Δεν θα έρθει τελικώς.
0: Πού να έρθει. Ο Νόντας είμαι. Πού ήμουν πριν στο σαλόνι.
1: Δεν μπορεί. Την πολλά τα ποδάρια της και έχει παγωνιά.
3: Μετά το Πάσχα.
1: Όταν φτιάξει ο καιρός, ίσως. Μα γιατί κλέστηκε.
0: Ποιο θεία. Ο Νόντας είμαι.
1: Μη φωνάζει ρε θεία. Δεν είμαστε κουφί.
3: Τι θέλει τρελή.
1: Τι σχέση έχει το οικόπεδο.
0: Ποιο οικόπεδο.
3: Ποιο οικόπεδο.
1: Ποιο οικόπεδο. Α, μη με ανακατεύεις με τα κληρονομικά.
0: Σε ανακατεύω εγώ με τα κληρονομικά.
3: Τι λύσαξε πάλι, τι θέλει.
1: Ένα βασικοκυπηγόντος να κοιτάξει τα χαπιά.
0: Ο Νόντας είμαι. Ακούς.
3: Έλα ρε. Σε ένα πια.
4: Χορεύω με ψυχή και σώμα.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9.

καλημερίσουμε την καλή φίλη, την Λένα τη Σάρδη, η οποία παίρνει τηλέφωνο συνέχεια. Λένα μου, συγγνώμη, δεν μπορώ να το σηκώσω. Είναι έτσι η ροή της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη, τώρα πάμε σε άλλο καλεσμένο. Θα σε πάρω μετά το τέλος της εκπομπής.

Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Πάμε γρήγορα στους χορηγούς, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, τον κύριο Γιώργο Μάργαρη. Και με την ιδιότητα του Προέδρου της ΑΓΕΣ, γιατί έχουμε το Basketball Club με εκλεκτό καλεσμένο αυτό το τριήμερο, χθες, σήμερα και αύριο. Και φίλες και φίλοι, και με την ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, όπου μαζί με την Πρόεδρο, την κυρία Νίκη Μαλαφούρη, επισκέφθηκαν την προηγούμενη Κυριακή τον κύριο Κασελάκη και του... τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα έτσι που αντιμετωπίζει η ονομός μας. Θα μας τα πει όμως ο κύριος Μάργαρης σε λίγο. Πριν πάμε εκεί, ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα φίλε, μια επισήμανση παρακαλώ. Τοποθετείτε μου λέει σε διάφορα σημεία των δρόμων προστατευτικές μπαριέρες. Ορισμένες από αυτές είναι αρκετά ψηλά, με κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος με δίκυκλο να αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρού χτυπήματος λόγω του ύψους, αφού μπορεί να περάσει ανθρώπινο σώμα από κάτω. Τι λες τώρα? Α, καλά. Και συνεχίζει. Δεύτερη από κάτω μπαριέρα θα έλυνε το πρόβλημα. Επίσης τοποθετούνται ορισμένες πολύ κοντά στην οριογραμμή της οδού, χωρίς πρόβλεψη κλίσης προς τα έξω, για να αποφευθεί να καρφωθεί όχημα. Σε αυτές υπάρχει υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτησή τους? Τι υπεύθυνος? Καλά πλάκα μας κάνεις. Υπεύθυνος. Τι λες τώρα ρε φίλε? Πω πω πω, τι γίνεται? Το κρατάω αυτό το μήνυμα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή που μας το στείλε, γιατί σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Να βγω ψεύτης, αλλά θα έχουμε πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαρά πολύ σοβαρές αυτές οι δύο επισημάνσεις που κάνει ο φίλος και τον ευχαριστώ θερμά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Και από τότε... δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόγκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγγιση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Υπάρχουν πράγματα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση, και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κυρίκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και την φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο.
Η Ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Κασακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αερτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική, λιανική, στραβοπόλη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες από απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: την προηγούμενη Κυριακή στο νησί μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, και να πούμε επίσημα καλό καλοκαίρι πλέον.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Αγίας.
1: Καλό καλοκαίρι, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Mm-hmm.
0: Θες να ξεκινήσουμε από εκεί, να ξεκινήσουμε από τον τουρισμό, ή θέλεις να πάμε πρώτα στην Αγίας που είναι σε πλήρη πλέον έτσι, εξέλιξη, αυτό το τριήμερο Basketball Cup που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά. Οπότε να ξεκινήσουμε από την Αγίας, να πούμε ότι κλείνει μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για το σύλλογο σε όλα τα επίπεδα, και στο μπάσκετ και στο στίβο. Mm-hmm. Με ιδιαίτερη έμφαση και οργάνωση στα τμήματα υποδομών, με σύγχρονους μεθόδους πλέον παρακολούθησης και οργάνωσης του σωματείου. Mm-hmm. Με ανθρώπους που πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, και θα ήθελα να επισημάνω σε αυτό το σημείο η συνεργασία με τον Ανέστη τον Τζινόπουλο, ο οποίος έχει φέρει το σύλλογο ένα επίπεδο πιο πάνω. Η δουλειά που γίνεται από ανθρώπους συνεργάτες όπως είναι η Λούλα Κυπριώτη, η Μαλεβίτη Μέρη, ο Γιώργος Θοδωρίτσης, ιδιαίτερα στο κομμάτι της οργάνωσης. Mm-hmm. Και της ψηφιακής πλέον έτσι δουλειάς που γίνεται, γιατί όλα είναι μηχανογραφημένα πλέον στο σύλλογο και είναι όλα ξεκάθαρα και καθαρά, και μπορεί ο καθένας όλοι να παρακολουθήσουν τα πάντα, υπάρχει πλήρη διαφάνεια και μπορούν να δουν η δουλειά πραγματικά που γίνεται. Σωστό. Στο σύλλογο η πρόσληψη του Ξενούλη, του Άρη, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος προπονητής και έκανε εξαιρετική δουλειά στα τμήματα υποδομών, γιατί στόχος μας ήταν και είναι πάντα τα τμήματα αυτά. Mm-hmm. Και κλείνοντας συνήθως τη χρονιά, όπως συχνά πυκνά κάνουμε, είναι το ABC, το camp, ένα πολύ πετυχημένο camp, το οποίο οργανώνεται από τον Γιώργο Τζάγκλα ουσιαστικά, που είναι για τα πολύ μικρά παιδιά και είναι περισσότερο έτσι παιχνίδι, διασκέδαση, αλλά και πληροφορία πολύ προς τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, για το πώς να οργανώνουν την καθημερινότητά τους και πώς να ελέγχουν τη διατροφή τους και να ελέγχουν και το καθημερινό τους πρόγραμμα, δηλαδή εστιάζουμε σε βασικές καθημερινές ανάγκες των παιδιών. Και φέτος κλείνουμε πραγματικά με κάτι πάρα πολύ αξιόλογο. Είναι ο Αμερικανός προπονητής, ο Κέινον Μπέικερ, ο οποίος ξεκίνησε το camp, ένα ιδιαίτερο camp χθες, και θα είναι τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μαζί με τον κύριο Γαλάνη. Ο κύριος Γαλάνης είχε έρθει και είχαμε κάνει ένα ανάλογο camp το προηγούμενο Πάσχα, οπότε ήταν πολύ πετυχημένο για το προηγούμενο, και στη συνέχεια αυτού γι' αυτό είναι μαζί με τον συγκεκριμένο προπονητή, είναι διάσημος, έχει καινοτόμα συστήματα, κάνει camp πολύ εξειδικευμένα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Είναι γνωστός, πάρα πολύ γνωστός στο μπασκετικό κοινό του NBA και της Αμερικής, και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που έρχεται στη ΖΑΚ. Είναι τα fully booked τα τμήματα, οι συμμετοχές. Mm-hmm. Και ελπίζουμε ότι είναι μια πραγματική γιορτή για το μπάσκετ και για το Ναγές γενικότερα.
0: Μάλιστα. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλοί χορηγοί, να μην το ξεχάσω, δεν θα τους αναφέρω έναν, οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και μπράβο τους. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στο τμήμα μπάσκετ και στίβο της ΑΓΕΣ, που μας έχει τα παιδιά μας εκεί, οι ΑΓΕΣ, και τα προπονούν καταξιωμένοι έτσι οι προπονητές, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και τη διοίκηση. Πάμε όμως τώρα, Πρόεδρε, στην άλλη ιδιότητα που έχεις ως μέλος του επιμελητηρίου, μαζί με την κυρία Μαλαφούρη, την Πρόεδρο, επισκεφθήκατε τον κύριο Κασελάκη. Θα μας πεις λίγο έτσι τι υπόθηκε σε αυτή την κουβέντα που είχατε?
1: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε μια πρόσκληση από τον κύριο Κασελάκη και από την γραμματεία του, προκειμένου να συναντηθεί μαζί μας σαν επιμελητήριο, να μάθει γενικά εμείς ως εκπρόσωποι των μικρών των επιχειρήσεων γενικότερα της Ζακύθου. Οφείλαμε να παρευρεθούμε και να επισημάνουμε και να ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που έχει ο που έχουν οι επιχειρηματίες.

0: μικρή και μεγάλη και μεσαίη, όλοι οι επιχειρηματίες. Mm-hmm, mm-hmm. Και ιδιαίτερα τα προβλήματα ιδιαίτερα της Ζακύθου. Πραγματικά μας άκουσε πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, ακούει, καταλαβαίνει. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο καταλαβαίνουν τα προβλήματα και όσο περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά από τον πολιτικό χώρο, καταλαβαίνουν και βλέπουν και ζουν και βιώνουν και τα προβλήματα της Ζακύθου, τόσο περισσότερο θα υπάρχει πίεση προς την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Mm-hmm. Από όλες τις πλευρές, είτε είναι στο κοινοβούλιο, είτε δεν είναι στο κοινοβούλιο, είτε ασκούν αντιπολίτευση ή πολιτική γενικότερα στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι προεκλογική περίοδος. Θα έρθουν πολλοί κόσμος ακόμα, πολλοί πολιτικοί θα περάσουν από τη Ζακύθου. Εμείς πρέπει με σωστή κριτική με σωστό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων να τα θέτουμε προς τους πολιτικούς, ούτως ώστε με το σωστό τρόπο να βοηθούν στην επίλυση και όχι να γίνεται πολιτική απλά εκμετάλλευση.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, έχουμε μπει πλέον στο καλοκαίρι για τα καλά. Ο τουρισμός έχει ανοίξει, υπάρχει κόσμος στο νησί. Πανηγυρίζει η Fraport εντός εισαγωγικών ότι είχε μια αύξηση 12,2% τον Μάιο, αλλά τα ταμεία είναι μείον. Κάποιοι άνθρωποι του τουρισμού φωνάζουν, είναι μουδιασμένοι. Τι γίνεται στην αγορά την τουριστική, πρόεδρε?
0: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, καταρχήν να πω, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Δεν είναι απλά ένα νούμερο η αύξηση. Mm-hmm. Έχεις δίκιο ότι η αγορά πραγματικά ακόμα χάει και δεν υπάρχουν τα ανάλογα έσοδα, και αυτό είναι αποτέλεσμα της χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης της οποίας έχει ο τουρίστας που έρχεται στη Ζάκηθο. Mm-hmm. Είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας γενικότερα η οποία επικρατεί. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω να το πιάσουμε αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι, λοιπόν, είναι καταρχήν μια δύσκολη χρονιά λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Υπήρχε πολύ μεγάλη αισιοδοξία το χειμώνα. Πριν τον πόλεμο οι κρατήσεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Μετά είχαμε μια επιβράδυση. Ακόμα μέχρι και το τέλος Μαΐου, μέχρι και τα μέσα Μαΐου, υπήρχε πραγματικά επιβράδυση των κρατήσεων, παρόλο που μεγάλο μέρος, ειδικά από Αγγλία, Πολωνία και Ολλανδία, είχαν γίνει κρατήσεις το χειμώνα, εξασφαλίζοντας σχετικά καλές τιμές. Από εκεί πέρα υπήρχε μια επιβράδυση. Επειδή ο πόλεμος κρατούσε αρκετά και δεν λυνόταν το πρόβλημα της κατάπαυσης των εχθροπαξιών, ο κόσμος αναγκάστηκε τελικά να κλείσει τις διακοπές και μετά από κάποιες προσφορές γενικά που έγιναν από αρκετά ξενοδοχεία και από γενικότερα από καταλήμματα. Οπότε βλέπουμε ο Ιούνιος, μετά από ένα πολύ κακό Απρίλιο και Μάιο, ο Ιούνιος να έχει μία αύξηση. Τώρα όσον αφορά τα νούμερα του 12,2, επειδή ο Μάιος γενικά είναι ένας μήνας που έχει λίγες κρατήσεις, γενικά λίγες αφήξεις, δεν είναι μεγάλα τα νούμερα. Μόνο με την αύξηση κάποιων αεροπλάνων, τα οποία μπήκαν το νωρίτερα από ό,τι συνήθως μπαίνουν τον Ιούνιο, κάποιες πτήσεις από την κεντρική Ευρώπη, αυτόματα μας έκαναν αυτή την αύξηση μας πήγαν στο 12,2%. Δηλαδή θα δείτε αυξημένες στα στατιστικά της Fraport, θα δείτε αυξημένες πτήσεις, παραπάνω πτήσεις δηλαδή τον Μάιο. Δεν μπήκαν παραπάνω πτήσεις γιατί έτσι αλλιώς υπάρχει πρόβλημα με τα σλότς, όπως ξέρετε,
1: έτσι,
0: απλά μπήκαν νωρίτερα. Οπότε και εκεί μας κάνει αυτή τη διαφορά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι πάντα πρέπει να κοιτάζουμε τις διενυκτερεύσεις. Νομίζω ότι οι διενυκτερεύσεις είναι λίγο μικρότερες, είναι δισεδιάρκεια, που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα 10% για να καλύψουμε έστω μια μονάδα μέσω όρου διενυκτερεύσεων. Παρ' όλα αυτά, για να μην τα θεωρούμε όλα μαύρα και γενικά άσχημα και σε κακή κατάσταση, να πούμε ότι ο τουρισμός έχει αντέξει γενικά, ειδικά στα Ιόνια νησιά, πηγαίνει αρκετά καλά, ειδικά τα ξενοδοχεία και αυτά που έχουν πακέτα all inclusive, τα οποία έχουν εξασφαλισμένο κόστος για τον πελάτη, και κάποιες περιοχές ακόμη καλύτερα, και όπως και ο Λογανάς φέτος μου φαίνεται ότι πηγαίνει αρκετά καλύτερα, λόγω της αυξημένης, αν θέλετε, παροχής διασκέδασης και καλύτερης διασκέδασης, θα έλεγα, από τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και εκεί μια αναβάθμιση. Ελπίζουμε αυτό να κρατήσει, να κρατηθεί σε ένα επίπεδο και να μην υπάρχουν έκτροπα και άσχημες εικόνες όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω και εκεί ότι θα βοηθήσει και η παρουσία της αστυνομίας και της αστυνομικότερης και της παρουσίας των περισσότερων αστυνομικών που υπάρχουν. Είχαμε τα προβλήματα του αεροδρομίου, να θυμίσω, και εξακολουθούμε να έχουμε όσον αφορά τους αφήξεις εκτός Σέγγεν, που εμάς μας επηρεάζει ιδιαίτερα, γιατί η Αγγλία, που έχουμε και τις περισσότερες αφήξεις, έχουμε πολύ κόσμο και πολλές πτήσεις σε συγκεκριμένες ώρες, και εκεί πραγματικά δημιουργείται πρόβλημα. Εμείς σαν επιμελητήριο προσπαθήσαμε να το λύσουμε, μάλλον να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος και να καταλάβουμε πού μπορεί να οφείλεται, αν και ξέρουμε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε, έστω και την τελευταία στιγμή. Επισημάνουμε το πρόβλημα πάρα πολύ νωρίς, από το Φεβρουάριο, από το Μάρτιο θα έλεγα, όταν είχε ξεκινήσει το πρόβλημα στην Κέρκυρα. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα, δεν λύνεται εύκολα, όμως βελτιώνεται η κατάσταση. Απλά πρέπει να είμαστε σε παγρύπνηση, ούτως ώστε και την επόμενη χρονιά, που μπορεί να μην εξαιρεθεί πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο, η UK γενικότερα, αφήξεις από την υποχρέωση των βιομετρικών ελέγχων, εκεί να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Fraport. Ίσως ο χώρος να χρειάζεται, που είναι το βασικότερο πρόβλημα, ο χώρος που είναι ο έλεγχος του διαβατηρίου, να χρειάζεται κάποια αύξηση εκεί πέρα, να μεγαλώσει, αν και δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να γίνονται από τη μία χρονιά στην άλλη. Όμως θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος κόσμος, κάποιοι επισκέπτες στο νησί, και φωνάζουμε όλοι ότι είναι κλεισμένοι μέσα στα ξενοδοχεία τα all inclusive, δεν βγαίνουν έξω, δεν πάνε να ψωνίσουν. Όμως από την άλλη, πού να πάνε, πρόεδρε? Σε ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο, σε μια πόλη η οποία είναι αφιλόξενη, δεν βρίσκεις πάρκινγκ που να έχεις το Θεό κουμπάρο, με τόσα προβλήματα δεν μπορείς να φτάσεις κοντά στο ναυάγιο, φτάνεις μέχρι ένα σημείο, το φωτογραφίζεις και τέλος. Στο μακρύ γυαλό πάλι υπάρχει πρόβλημα να πας να κάνεις μπάνιο. Τι γίνεται?
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αυτά τα προβλήματα υπήρχαν και υπάρχουν. Γι' αυτό και βλέπεις.
1: Δεν τα λύνουμε όμως.
0: Τελικά αυτό που προσελκύει ο κόσμος ο οποίος έρχεται και είναι επιλογή του να μείνει στα ξενοδοχεία, γιατί είναι, καταρχήν είμαστε ακόμη προορισμός γενικότερα του ήλιου και της θάλασσας.
1: Σωστά.
0: Της πισίνας και,
1: αυτό
0: και του ήλιου, έτσι, αυτό πουλάμε. Άρα εφόσον έρχεται σχετικά γρήγορα στη Ζάκηθο από σχεδόν όλη την Ευρώπη μέσα σε 2,5 με 3 ώρες πτήση, επιλέγει ένα καλό ξενοδοχείο που θα του προσφέρει και ένα καλό φαγητό μαζί με τα ποτά του, και έχει τη ζέστη και τον ήλιο για να
1: και
0: πάρει
1: την
0: βιταμίνη D.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν τον ενδιαφέρει και πολύ τον επισκέπτη αν θα βγει έξω και πού να πάει και γιατί να ταλαιπωρηθεί, και αν
1: σωστά,
0: θα κατέβει στην πόλη,
1: σωστά,
0: που δεν θα μπορέσει να επιστρέψει πίσω, ακόμη και αν πάρει ένα ταξί δεν θα βρει μετά κάποιο ταξί να επιστρέψει, γιατί να αυξήσει το κόστος των διακοπών του χωρίς να το ευχαριστηθεί. Ξέρετε, τώρα με τα στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, όλα αυτά κυκλοφορούν. Γνωρίζει ο επισκέπτης πριν καν έρθει στη Ζάκηθο τι θα
1: αντιμετωπίσει. Βέβαια.
0: Οπότε έχουμε περιοριστεί σε αυτό, και αυτό είναι τελικά το μεγάλο πρόβλημα για τη Ζάκηθο. Γι' αυτό δεν βλέπετε να υπάρχει αύξηση γενικότερα στην περίοδο. Θα παραμείνουμε σε αυτή την περίοδο που έχουμε. 4 μήνες είναι στην ουσία μια καλή περίοδο, η οποία δεν είναι βιώσιμη. Δεν είναι βιώσιμη 4 μήνες για τουρισμό, για ένα μεγάλο τουριστικό προορισμό όπως είναι η Ζάκηθο. Αλλά δυστυχώς, αν δεν καταφέρουμε να προσφέρουμε και περισσότερα πράγματα, όλα αυτά που είπες να βελτιωθούν με λίγα λόγια, για να μπορεί να βγει και ο πελάτης από το ξενοδοχείο, να μπορεί να επιλέξει 1 ή 2 μέρες από τη διαμονή του να πάει στην πόλη να κάνει μια καλή εκδρομή, επιλέγει τις θαλάσσιες εκδρομές. Γιατί όπως ξέρετε υπάρχει άνοδο τα τελευταία χρόνια με τα πολλά βαρκάκια, και ελπίζω και εκεί πέρα να υπάρχει και μια ανάλογη οργάνωση, γιατί είναι λίγο άναρχα τα πράγματα και παρακαλάμε μην γίνει και κάποιο ατύχημα. Οπότε βλέπετε, γι' αυτό βλέπετε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στο θαλάσσιο κομμάτι, το οποίο είναι γιατί υπάρχει αύξηση, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ομορφιά της Ζακύνθου και ενδείκνεται γι' αυτό το τρόπο διασκέδασης, και από την άλλη γιατί αποφεύγει όλα τα υπόλοιπα που είπες.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, το κομμάτι τιμές, ακρίβεια γενικότερα πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει, παρόλο που είναι απόλυτα κατανοητό ότι υπάρχει πολύ υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των εστιατορίων, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, ούτως ώστε το προϊόν που πουλάνε, το φαγητό δηλαδή, να είναι πιο ελληνικό, να έχει λιγότερο κόστος όσον αφορά την προετοιμασία του φαγητού, να γυρίσουμε δηλαδή στην ταβέρνα, στο πιο απλό, στο ελληνικό, αυτό που πουλάμε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να είναι και πιο προσιτό στον πελάτη.
1: Μάλιστα.
0: Χρειάζεται πολλή δουλειά, δεν είναι εύκολο, έχουμε περάσει σε νέα δεδομένα, σε νέες καταστάσεις, δεν θα μειωθεί το κόστος γενικότερα τα επόμενα, παρόλο που μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα μειωθεί τόσο εύκολα το κόστος παραγωγής, το κόστος πρώτων υλών, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς ανάλογα και να βοηθήσουμε όλοι προς την κατεύθυνση του κάνω πιο ανθρώπινη τη Ζάκυνθο, τους δρόμους, την προσβασιμότητα, την πόλη, τα πάρκινγκ, όλα αυτά που ανέφερες πριν και πολλά άλλα ακόμη.
1: Πρόεδρε μου, να κλείσουμε γιατί είναι ένα λεπτό πριν τις 10.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά ήσουν πάρα πολύ κατατοπιστικός. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για το ΚΑΜΠ, το Basketball
0: καλημέρα,
1: ΚΑΜΠ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σύρματα, στο λαιμό σας, στα χέρια σας, οι φίλοι μου.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρόεδρος της ΑΓΕΣ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων και μέλος, ενεργό μέλος του Μελητηρίου, ο κύριος Γιώργος Μάργαρης. Όσοι μπήκατε στην πορεία της εκπομπής, της συνέντευξης, θα μπορέσετε το απόγευμα να διαβάσετε όσα είπε ο κύριος Μάργαρης, αλλά και ο κύριος Μουζάκης νωρίτερα, από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στο νησί. Μετά τις 7 περίπου στη ραδιοεφημερίδα μας prisma902.gr. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δεν έχει εκπομπή σήμερα η Μαριέτα Υποταμίτη, αύριο θα την ακούσετε 12:00 με 2:00. Οπότε τώρα σύνδεση με Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του. Ένα δίωρο μετά 12:00 με 2:00 με ελληνική μουσική. 2 με 5, μάλλον από τις 2 και μετά, μέχρι τις 5, ναι, συγγνώμη, θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε, φίλες και φίλοι, πάλι σύνδεση με το Real FM και με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 3 λεπτά περίπου μετά τις 8, ώστε να είστε όλοι καλά. Προσοχή στους δρόμους, έτσι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Λείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα των βελγικών αρχών που τον εμπλέκουν έμεσα στο Qatargate. Δήλωσε ότι θα κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Ο Ταγί Περντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτ Σελίκ. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφανές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παραίτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παραιτήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κύριος Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για το Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 29 στη Λάρισα.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην είσοδο στο Εγάλεο και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερής στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμερή. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσει στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι κεγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο.
Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ΙΑΠΗΛΕΣ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Η πόλεμη σήμερα

0: σας, Ηλίας μου. Αυτά από την Political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχύρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρχή ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικόλα.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικόλαο, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε και εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι δια τη διπλωματική οδού, που αυτό θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε κι εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση
0: στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Στη σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κύριος Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους στρούς επανάσταση, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή. Πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε. Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου, εν ώψη και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο, μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ρώτησε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντα θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρετε, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό σε αυτή τη σχέση, που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολά στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: ναι,
1: μας,
0: σωστά.
1: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία, ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως, έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση, αν ήμουν στη των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καλά, καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα, ναι, τώρα ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
0: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός, τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, πορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32 με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έβαλε και χθες. Έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια. Καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6, πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμάς, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
6: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Και δύο.
8: Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποίησεις για ακραίες θερμοκρασίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό Αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το εντάλμα σύλληψη των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο πρώην Επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλήψιμο, ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι ζητά την πλήρη δικαστική έρευνα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κάθο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με κορυφαίο τον Μοντέρο που πέτυχε 25 πόντους, η Βαλένθια κέρδισε εκτός έδρας με 88-80 την Μπαρτσελόνα στο τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο, ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εκπομπή.
0: Τρίτη είναι σήμερα, τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο?
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Κοιτάξτε, δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι
1: καλά.
0: Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν, τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Έτσι. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Και η Αθήνα,
1: είναι
0: βεβαίως.
1: Μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Γενώ τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, Άνδρο Τίνο, με τα γρήγορα όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
0: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Ίσως να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν, δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγάλο το λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν
0: αυτό
1: να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
1: Το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων. Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια. Τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
0: ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις 30 λεπτά, 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο 1:20 στη Ραφίνα. 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρά 20 και βγήκες 1:30.
1: 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις από το λιμάνι.
1: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι, ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη κλπ. Και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά. Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Αυτό είναι
0: μεγάλη ντροπή.
1: Και μεγάλος κίνδυνος.
0: Και θα καούμε. Θα καούμε.
1: Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει
1: ενισχυθεί,
0: έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι, ναι, πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε και τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου. Και στο πνεύμα του,
0: λοιπόν,
1: νόμου.
0: Αντώνη, από, ναι, την Άξο καλημέρα, η Ελένη. Αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε, διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν δύο εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί, ναι, η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
1: έχει τυριά, έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά. Έτσι. Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Άξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες. Ναι.
0: Το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Αυτό
0: εκλήθη είναι, και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς. Και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, ναι, οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί, ναι, να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε ένα-δύο λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικών μένα, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
2: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι... έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά εικοσαριά συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μετάλλαξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται χίλια δυο άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
1: Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
2: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα
1: τώρα
2: προβλήματα.
1: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο αυτό μας λέτε?
2: Σας περιγράφω.
1: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
2: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, μεταψήφισε. Διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για μας. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
0: Δεν την ψήφισαν όλοι.
2: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
2: Δεν το ψήφισαν.
0: Ποιοι δεν το ψήφισαν και γιατί?
2: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα.
1: Ναι. Όχι, αν ξέρετε, ποιοι το ψήφισαν.
0: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
2: Θα σας πω.
0: Ρωτούν οι ακροατές μας γι' αυτό το θέμα.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις. Για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στη Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: δεν ψήφισαν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισαν.
2: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Πείτε το, τι πρόβλημα έχει?
2: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανή.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε γλυκολίκως όλα.
2: Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν...
1: Δεν λέω για τον λόγο, λέω για... Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
0: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
1: Οι ίδιοι, σωστό.
2: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος... Και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Αλλά δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας, και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
0: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
2: Είμαι πολύ ευτυχής, σας το λέω.
0: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
2: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Σύμφωνα.
2: Εννοείται. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι. Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Τα στενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης Γκαλιμπάφ, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος του Εγάλεω, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αμαλίας.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Προανήγγυλα το ερώτημά μου. Το ερώτημα, το επαναλαμβάνω γρήγορα, κύριε Φαραντούρη, είναι αν μετανιώσατε που δεν είχατε την υπομονή να αναμείνετε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, το νέο του κόμμα, και προσχωρήσατε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι και το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη, του ιδρύτη του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος, της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσούς για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση την τοπική αυτοδιοίκηση, το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγός προσωποπαγή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είναι πολύ ευτυχής που βρίσκονται σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψυχοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να
2: εξαρτηθούμε. Συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι το 2029. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως το ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Προσέξτε,
2: μόνο.
1: Η προσωπικότητα, όχι, η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
0: Ή όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διαγράφει από το αεροπλάνο.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγησε την διαδικασία.
0: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι μεγάλη, όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
0: έτσι
1: δεν είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Όχι, αν με αφήσετε θα σας εξηγήσω. Ναι. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπαγιδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχη του η πολιτική και η κομματική και στην κυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα. Και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνεδρίαση μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παρετήθηκε. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να βρούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκεκριμένα και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
2: Μας λέτε ότι είναι εθνησυγενές για το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ βλέπω ένα κόμμα το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνετέθη, έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο μάλλον δεν τους θέλει και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
2: Τώρα, κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε. Τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνετε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας, Θα κριθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά σας να ολοκληρώσετε. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κριθεί από τον κόσμο όπως κρίθηκε τις εκλογές. Μην εξάψεστε.
1: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε τρεις ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη, παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιος στις εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη ανάμειξη.
2: Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
1: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και αντιδημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
0: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
1: Και στο. Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκαναμε οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας, νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Χαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. συστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Life

0: 99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή. Το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, μεταφέροντας απόψεις πολιτών, συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι η αριστερή είναι με τον Μέση και η πιο δεξί με τον Ρονάλντο.
0: Ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Μέση,
1: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στα δεξιά. Να μην τα συνδέσω με το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500, με κάτι ιδιαίτερο. Οι 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές

0: τις ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι ο κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιωτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξαν συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
1: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
0: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούνε οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
1: Από αυτό ρωτών, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
0: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει, είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε αυτή την παροχή στον Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δελατούρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα, έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
2: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να περάσουμε και στα αμιγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο. Και επίσης, αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
0: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδριάσει. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
1: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
0: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι, έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές. Που αν το συνδυάσετε με τη μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός.
2: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος που το έχετε αντιμετωπίσει και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
0: Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας πολιτικός
1: κεντρός, δεν θεωρείστε κεντρός.
0: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου ξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
2: Θα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσουμε.
0: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά. Γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη σφίγγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικόρα και κύριε Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός της Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που
1: πρέπει
0: θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. She was me. We were one.
3: Real FM.
4: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
5: Τα ταχύπλωτα της.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Ρίσμα 92.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πά.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
2: Stargate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκεί σε οτιδήποτε επιλείψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του.
3: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
2: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελικ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
3: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
2: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
3: Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
2: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
3: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
2: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
3: Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
4: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο, κέντρο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, όπως Καραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
3: Κλείνουν δρόμοι απόψε, Παναγιώτη, σε Αθήνα και Καλλιθέα.
4: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
5: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει τέλος στον ωφελώντας τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
2: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
5: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζοντα ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια, μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες, αναγνωρίζει όπως είπαμε αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό, κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
5: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι από πληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις ένα ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσύ στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
2: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
6: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
3: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσε επιβαρυντικά. Με τη του Βαγγέλη Αρετέου, θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
7: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatar Gate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
3: Ουσιαστικά από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
7: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
3: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
7: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει στις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
3: Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
8: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθηκε και το ασκήθηκε δίωξη.
9: Μισελ Φλέζ, λέει.
8: Για την υπόθεση αυτή, ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κάτι τέτοια αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αξιοπλέξουν, στείλανε κλήση στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαιναν απολογηθεί. Η ουσία αυτή τη υπόθεση. Ίσως είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεση και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για να μην ήρθε τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από τέσσερα χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
3: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
2: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
11: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που αναγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγος, στο ελληνικό Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά, για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
2: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
12: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα
9: και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως την ψηφιακή σφαίρα.
12: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
2: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται μια. Χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διεβεβαίωσε τη Σουάσικ ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
13: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση έρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυσιπλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλειοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
3: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
14: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική εισοδού.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
15: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλη, όταν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγί Περντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Ντεβλέκ Μπαχτσελί, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη πρόωρων εκλογών ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική Προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική Προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγί Περντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της χώρας.
2: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
3: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
16: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι, και εκεί στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
17: Βάλε το συμβαίνει.
2: Συμβαίνει τώρα. Η αναστάτωση ήταν λόγω εισόδου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
4: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
3: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
4: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
3: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος στο άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές, τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
21: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
21: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
23: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
24: Προπόληση more.com. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
25: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειό φωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα ιδιωτικά τμήματα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψήξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας προβλέπεται να διαρκέσει μία εβδομάδα με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
2: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μια 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες διάρρηξη καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέτ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37% όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρήθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
3: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
5: Καθημερινές είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέδαιναν σε Λέμβο νότια των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα, 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600 αφίξεις, όπως είχε αποκαλυφθεί.

0: 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
1: Μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμηνο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμινο οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
2: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
1: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, πάνε ανάλογα του προφίλ.
0: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μια φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απροωτού Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
3: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, σε ενισχύονται τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανεδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο 5ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του Κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρεί στο Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθμιση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι στον Φάραντζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
4: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
5: Αθλητικά.
6: Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
7: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδικασία, στη διεκδίκηση του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Miami θα πάρει και ο Bobby Portis. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκταση.

0: μαζί του. Την ομάδα του Πατραήλη θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον Σέρβο Φόργορτ, τον Νίκολ Γιόβιτ. Το συμβόλαιο ότι πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Χιτ, να του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, καθίστε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
0: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, έβαλε 2 τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ. Σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν, καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλαντ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμά-Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριτ, ο οποίο επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της συνεργασίας τους.
1: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
0: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
2: Ο καιρός.
3: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
4: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρ ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις, τα ξημερώματα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εγωικό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού.
3: Μάλιστα.
4: Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
3: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
5: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί, παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο
8: Μετά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
11: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε αφήσανε.
1: Ιδέες, σου αρέσει, ξέρεις τι είναι.
2: Δεν μου λες, ξέρεις ότι... Δεν ξέρω, σήμερα είναι το κατάλληλο τραγούδι, αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Τι είναι, ξέρεις.
2: Τι εννοείς τι είναι, το ξέρω το τραγούδι.
1: Το ξέρεις τραγούδι.
2: Ναι, φυσικά και το ξέρω τραγούδι. Και είναι και
1: η χαρά
2: πολύ αισιόδοξο.
1: Ζωής.
2: Η χαρά είναι πολύ
1: ζωής.
2: Αισιόδοξο.
1: Δες τη φωτεινή
2: να
1: πλευρά
2: της ζωής. Να βλέπουμε λίγο τα θετικά, να βλέπουμε να
1: μετά
2: προσπαθούμε.
1: Μετά θα σου κάνω quiz, ποιοι τραγουδά.
2: Μέσα στη μαυρίλα αυτή που ζούμε, να βλέπουμε και λίγο
1: θα σου
2: τα θετικά.
1: Κάνω quiz μετά, λέω, γιατί είναι παλιό. Ποιοι τραγουδάνε, περίμενε.
2: Ποιοι τραγουδάνε, τώρα θα με βρεις λίγο αδιάβαστη.
1: Περίμενε, θα σου πω και ξέρεις όλους, περίμενε.
3: Είναι πληρωμένα, αχ να με μαζεύανε και μένα.
2: Να σου πω, θα να, πάρω σκονάκι
1: αυτός,
2: από τον Γιώργο του
1: λοιπόν,
2: Τσιβελεκίδη.
1: Αυτός που άκουσες τώρα είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
2: Ναι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ηθοποιός.
1: Βεβαίως, φυσικά. Ο Θοδωρής Αθερίδης.
2: Ναι.
1: Ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
2: Ωραία.
1: Και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Τι ωραία.
1: Ε?
2: Πάντως, εγώ θα μείνω στο στίχος. Να δούμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Κοίταξε,
2: γιατί με όλα αυτά που μας κυκλώνουν, πραγματικά ώρες ώρες το ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Το τραγούδι είναι Monty Python. Στα ελληνικά. Μακρινά ξαδέλφια είναι το συγκρότημα Θοδωρής Κοτονιάς και μάζεψε Αθερίδη, Καφετζόπουλο, Παπαδόπουλο και Ψαριανό. Μην μιλάω εγώ, πάμε να τους ακούσουμε.

0: Και ο Ρότζι Βελεκίδη, καλησπέρα. Ξαναβάλτο για να πω στη Λουκία και να σχολιάσουμε τους στίχους, γιατί μου αρέσουν πολύ. Λέει λοιπόν, σφύριξε χαρούμενα μπορείς, δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ξεκινάει, ξημέρωσε ξανά, κημέρα που περνά. Και ακούστε.
1: Ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
0: Πάντα χαμογέλαγες.
2: Πάντα χαμογέλαγες. Και τώρα καταργέσαι.
0: Σπύρος Παπαδόπουλος αυτός.
2: Σμίξε τα χυλάκια.
0: Ψαριανός.
3: Και
2: σφύριξε.
0: Λοιπόν, παρακάτω λέει: με τις γυναίκες ήσουν πάντα σούπερ γκούφι και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Και αν όλες σ' αφήσανε, σε κυνηγάει μια η αιώνια εγκαντεμιά. Και αν σε κλείσει τράπεζα στη φυλακή, κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει, όλα θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και εμένα.
4: Εννοεί.
0: Αχ, να με μαζεύανε και εμένα.
4: Άσε, αυτό να το παραβλέψουμε λίγο. Παρακάτω, με το τη φυλακή, λέω εγώ.
0: Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα, φέρσου ευγενικά. Μην το χρουσουζεύει, σκέψου θετικά. Όλα στη ζωή είναι σκατά. Ωραία, πολύ ωραία.
4: Ναι, αλλά λέει να σκεφτόμαστε θετικά. Δεν ξέρω, με πέτυχε και στη μέρα. Είναι μια μέρα λίγο περίεργη. Οπότε έπαιξε το κατάλληλο τραγούδι για μένα, Νίκο.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα σε ρωτήσω τώρα, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο σήμερα, ο οποίος σφυρίζει και χαμογελάει?
4: Οι δανειολήφτες του.
0: Όχι. Είναι λίγο πιο γνωστό.
4: Ποιος, για πες.
0: Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έβαλε μια υπογραφή που θα του φέρει 275 εκατομμύρια δολάρια.
4: Όπα. Ο Ντόναλντ.
0: Το ξέρεις.
4: Ο Ντόναλντ.
0: Όχι.
4: Πιο κοντά. Δικός μας. Πυρακάκης.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο πήρε μεταγραφή.
4: Σου είπα με τα ποδοσφαιρικά, με τα μπασκετικά δεν τα έχω, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε μια ζωή στους Bucks. Πήρε μεταγραφή που έκλεισε σήμερα.
4: Ναι.
0: Miami Heat.
4: Και πού πάει?
0: Miami Heat, το διεκδίκησαν και οι Celtics. Αλλά
4: και οι Celtics, είδες τους Celtics, ναι. Τους ξέρω.
0: Λοιπόν, Miami Heat. Και φαίνεται ότι το συνολικό του συμβόλαιο το τετραετές θα είναι 275 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι άσχημα.
4: Όχι πως δεν το αξίζει, από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα τα δίνανε κιόλας, αλλά νομίζω ότι μπορεί να σφυρίζει όχι απλά ανέμελα και χαρούμενα και αυτός και τα παιδιά του και τα δισεγγονά του.
0: Δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν στους Bucks, ότι το κούμπο τον είχαμε συνηθίσει, είναι απόφαση ζωής αυτό. Και είναι σε μια ομάδα με ένα τέτοιο, μια τέτοια σύνθεση, γιατί θα είναι δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, έτσι λέγεται, στη ρακέτα, που όλοι λένε ότι αυτό το δίδυμο πάει φουλ για τίτλο στο NBA. Είναι πολύ ευτυχισμένος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όσο είναι και παιδί του Παναθηναϊκού που έχουν τον Ομπράντοβιτς στην ομάδα τους, τον προπονητή των τίτλων. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ μαζί σας με πάρα πολλές ειδήσεις ως τις 5
4: και
0: πολύ
4: κέφι.
0: Και σήμερα
4: δεν έχουμε παράπονο. Και σήμερα από ειδήσεις άλλο τίποτα. Μαζί μας φυσικά η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι εδώ να μας συντονίζει. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε τον καιρό, γιατί έχουμε δύο ταχυτήτων καιρό. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 45 Λουκία.
4: Χαμός.
0: Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Έχει μέχρι στιγμής 18 νεκρούς στη Γαλλία.
4: Και έχουμε μόλις 23 Ιουνίου, έτσι.
0: Ναι. Είναι σε όλη από την Ιβηρική, ανεβαίνει πάνω Γαλλία, κάτω χώρες Ολλανδία, φτάνει μέχρι παρυφές σκανδιναβικών χωρών το σύστημα. Εκεί έχει εγκλωβιστεί, εκεί θα μείνει, δεν θα μας έρθει εδώ. Έχουμε λοιπόν εκεί μέχρι 45 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών, πραγματική ασφυξία. Αντίθετα, εδώ πρέπει να σου πω ότι η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε σήμερα τους 36 βαθμούς. Οι πιο ζεστές πόλεις ήταν η υπέροχη Λίνδος στη Ρόδο, νότια Ρόδος, έχει πάει υπέροχη.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: 35,9.
4: Και η Λίνδος είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφη.
0: Σκάλα Μεσσηνίας επίσης πολύ ωραία, 35,9. Και Λάπα Αχαΐας 35,8. Άρα είμαστε εκεί με ρηπές ανέμων, πολύ δυνατά μελτέμια στο Κάμπο Ντόρο.
4: Και συνεχίζονται, έτσι. Δηλαδή για αυτό που λέγαμε χθες με τους ανέμους, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Στο Κάμπο Ντόρο έχουμε 89 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 9 από 4. Το ίδιο και στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο και στην Πεντέλη έχουμε 81 χιλιόμετρα την ώρα αυτή την ώρα, πολύ δυνατά μελτέμια. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Από αύριο θα έχει πιο πολλές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά. Γενικά, μέχρι τις 10 Ιουλίου οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν κανένα καύσωνα, Λουκία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας καύσωνας, έχουμε ακόμα 23 Ιουνίου για 17 μέρες, ούτε ένας καύσωνας. Είναι καλά νέα αυτό. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Σιγά ο φιλόσοφος να μου. Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Ακούσε, ξαναλέω ότι θα έχουμε από αύριο καταιγίδες, δεν θα κρατήσουν πολύ και αυτό που ταλαιπωρεί, που ψήνει την Ευρώπη είναι το Omega Block. Έτσι λέγεται. Τελείωσε η προθεσμία για τα καθάριστα. Από σήμερα έλεγχε και πρόστιμα. Τελικά δηλώθηκαν 763.000 οικόπεδα.
4: Παραπάνω πέρσι. Πάνω κάτω, όπως πήγε πέρσι.
0: Πέρσι είναι 730.000, ναι. Είναι παραπάνω. Από εδώ και πέρα, 765.000. Από εδώ και πέρα, πρέπει να σου πω ότι την τελευταία μέρα δηλώθηκαν 90.000 οικόπεδα σε μια μέρα. 90.000 είναι πάρα πολλά. Θέλει προσοχή. Χθες η φωτιά που ξεκινήσαμε να λέμε στο ακρέφνιο Βιωτίας ήταν πολύ μεγάλη. 16 ενέργεια μέσα, έπιασε και Εθνική Αθηνών Λαμίας, έκλεισε η Εθνική από τις φλόγες και τον καπνό. Εκεί δυστυχώς κάει και ένα απημνιοστάσιο με πάρα πολλά ζωντανά. Έπαθε ζημιά ο κτηνοτρόφος. Πάρα πολλές φωτιές, 41 φωτιές χθες. Σήμερα προς το παρόν μην χτυπήσω ξύλο. Καλύτερα τα πράγματα, αλλά τώρα είναι η θερμή ώρα της ημέρας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια με χθες. Τώρα λέει, μου δείχνει ο Γιώργος μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο ΕΓΑΛ. Εντάξει, είναι δάσος αυτό, είναι ένα κτίριο, πραγματικά μεγάλη φωτιά. Τώρα, η καλή είδηση της ημέρας, Λουκία.
4: Νόμος... Η καλή είδηση της ημέρας είναι ο νόμος Κατσέλη και τα... ότι τελικά έγινε αυτό που ζητούσε ο πολύς ο κόσμος.
0: Και που έλεγαν και όλοι οι νομικοί, το σύνολο του νομικού κόσμου έλεγε ότι δεν μπορεί όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση ολομέλειας ανώτου του δικαστηρίου να υπάρξει ένας νόμος που να την αλλάξει. Δεν γινόταν αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, κατέθεσε ο κ. Πιερακάκης ρύθμιση στη Βουλή που πιάνει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όλους ανεξαιρέτως, όχι μόνο όσους προσέφυγαν,
4: αναδρομικά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη ρύθμιση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και αλλάζουν οι τόκοι και μειώνονται οι δόσεις.
0: Δεν αλλάζουν απλώς οι τόκοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ήταν να πληρώσει κάποιος δεκάδες χιλιάδες ευρώ και θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ, διότι η δόση.
4: Σβήνονται χιλιάδες ευρώ τόκων για τους δανειολήπτες.
0: Η δόση θα καταλογίζεται, ο τόκος τη δόση και όχι το σύνολο του άλικτου ποσού, που ήταν μεγάλη αδικία. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουν αναδρομικά τα χρήματα για τους δανειολήπτες από τότε που τρέχει το δάνειο. Δεν θα πάρουν χρήματα στα χέρια. Θα μειωθεί όμως, θα κουρευτεί το δάνειο και αντιστοίχως θα μειωθεί και η δόση. Είναι πάρα πολύ καλά νέα, πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι μυρίζει εκλογές, Λουκία, αυτή η απόφαση.
4: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Γιατί,
4: νομίζω.
0: Ξέρεις πόσο κοστίζει. Για πες ένα ποσό.
4: Πάρα πολλά δις.
0: 700 εκατομμύρια.
4: Εκατομμύρια, ναι.
0: 700 εκατομμύρια, είπε ο κ. Πιερακάκης. Επιβαρύνεται και το πρόγραμμα Ηρακλής που εγγυάται, γιατί δεν είναι μόνο οι services, είναι όλο το τραπεζικό σύστημα που επιβαρύνεται. Δικαίως επιβαρύνεται, γιατί ήταν μια μεγάλη αδικία αυτό. Πολύ μεγάλη αδικία. Να σου πω ότι ο κ. Πιερακάκης έφερε ένα παράδειγμα, θα σου πω αμέσως πώς το λέει. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ποσό που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης λέει, αν ένας δανειολήπτης έχει δάνειο 144.000 ευρώ, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες, τώρα θα πληρώσει 483 επί 255 μήνες. Δηλαδή ένα πολύ πολύ πολύ μικρότερο ποσό. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχει και το αναδρομικό, φέρνει ένα παράδειγμα το οποίο είναι, δείχνει πόσο θα πλήρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι, νομίζω 140.000 ευρώ, και τώρα θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Και θα μιλήσουμε σε λίγο για το θέμα, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει
4: ακριβώς,
0: και πόσο επηρεάζει τελικά τα δάνεια.
4: Ακριβώς τι συμβαίνει, ναι, ναι, με τη δικηγόρο, την κυρία Φραγκάκη, για να δούμε και πώς επηρεάζει συνολικά τα δάνεια όλο αυτό.
0: Δικαιώνεται και η μάχη που έδωσε η Εκπιζώ. Θυμάσαι πόσες φορές είχαμε μιλήσει
4: και με την κυρία Καλαποθαράκου
0: και με τον καθηγητή Μητρόπουλο για το θέμα αυτό. Και έλεγαν ακριβώς ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρά μόνο να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς καμία τροποποίηση.
4: Κάτι το οποίο είπε και στη δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Λέει, η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο. Παρενεύει για το θέμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας. Η δικηγόρος,
5: κυρία Φραγκάκη.
4: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας καταρχήν, είχε άλλο δρόμο η κυβέρνηση, διότι τόσο καιρό δεν είχαμε μιλήσει μαζί, αλλά όσοι νομικοί μας μιλούσαν έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάσει την ετοιμότητα δικηγορία του ανώτου δικαστηρίου η κυβέρνηση και με ρύθμιση να την αλλοιώσει. Έπρεπε να εφαρμοστεί για όλους και αναδρομικά. Για πείτε μας.
5: Ακριβώς, και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ως προς την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα οφείλουν να συμμορφωθούν σε αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν ήταν βέβαιο, κυρία Φραγκάκη, εσείς δεν το πιστεύατε, αλλά γενικά δεν ήταν καθόλου βέβαιο. Δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει με αυτό. Αν θα εφαρμοστεί καθολικά, ακριβώς, αν θα εφαρμογεί καθολικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ο κύριος Τσάπαρας μας είχε πει δεν γίνεται αναδρομική εφαρμογή και δεν γίνεται για όλους. Ήταν, νομίζω ότι κάτι μεσολάβησε και άλλαξε θέση του Υπουργείου Οικονομικών. Ίσως η υπερχόμενη
5: σας εκλογή. Θα σας πω ότι όσο περνούσε ο καιρός, όλοι μας ανησυχούσαμε για το τι μελιγενέστε. Αρχικά όταν διαβάσαμε την απόφαση, ήμασταν όλοι βέβαιοι ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή. Το ζήτημα ήταν τα αναδρομικά. Mm. Αλλά για μας, για αυτό το θέμα, για τους νομικούς, ήταν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή να επιστρέψουν όλα τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι πολίτες.
0: Ωραία, εξηγήστε μας, κυρία Φραγκάκη, ποιους δανειολήπτες αφορά και πόσους.
5: Αφορά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και παραμένουν σε αυτόν. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια άλλη ρύθμιση, δεν έχουν βγει εκτός ρύθμιση επειδή έχουν πλέον εξοφλήσει. Αφορά δηλαδή όσους έχουν αυτή τη στιγμή ενεργείς αποφάσεις. Είτε πλήρωναν είτε δεν πλήρωναν, γιατί πολλούς τους συμβολεύαμε να πληρώνουν μόνο τη δόση, mm-hmm. όσοι δεν μπορούσαν. Άλλοι είχαν εκδώσει δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα αφορά όσους είναι mm-hmm. στο νόμο Κατσέλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Άρα όσοι έχουν απολέσει αυτή την ρύθμιση δεν μπορούν να πάρουν μέρος.
5: Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει να απολέσει κάποιος τη ρύθμιση. Ας πούμε, για να οριστεί κάποιος ως έκτοτος από το δικαστήριο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό θα σας πω από την εμπειρία μου, δεν το έχω δει. Δηλαδή μόνο κάποιες τράπεζες το κάνανε πριν από κάποια χρόνια. Οι servicers, επειδή αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το γρήγορο κέρδος, αυτό που κάνανε πολλές φορές ήταν να πιέζουν με τέτοιο τρόπο τον κόσμο, δηλαδή να τους παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, να τους απειλούν, να τους κάνουν εξώδικα, με αποτέλεσμα κάποιοι που μπορούσαν να δανειστούν κάποια ποσά να αποπληρώνουν την απόφαση που είχε εκδώσει ο δικαστής, το δικαστήριο, και έτσι να είναι εκτός ρύθμισης αυτή τη στιγμή. Αλλά ως προς το θέμα της έκπτωσης, από την εμπειρία μου σας λέω ότι είχα δει ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Νομίζω αποκαλυπτικό το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Πιερακάκης για να καταλάβουμε. Καταρχήν αφορά 350.000 δανειολήπτες που λέγαμε ή 100.000 που ο κύριος Πιερακάκης.
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω για το ποσό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Το 350, αν θυμάμαι καλά, ήταν όσοι είχαν κάνει την αίτηση.
0: Ναι. Φαίνεται τώρα είναι 100.000. Λοιπόν, ακούστε ένα παράδειγμα, είναι εκπληκτικό. Για μία οφειλή, ένα δάνειο 144.000, πραγματικό αυτό, από τους δανειολήπτες, 500 ευρώ, 144.500. Με το προηγούμενο σύστημα, με δικαστική ρύθμιση που έλεγε αποπληρωμή σε 300 μήνες, αυτό πόσα χρόνια είναι, 25 χρόνια, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ, από τα οποία 434 τόκος, προσέξτε, 434 τόκος, 297 το χρέος, δηλαδή μείωνε το κεφάλαιο. Σε βάθος 25 ετών θα κατέβαλε αυτός ο δανειολήπτης 74.800 ευρώ μόνο σε τόκους. Με τη νέα ρύθμιση θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει, προσέξτε, 482 ευρώ το μήνα κεφάλαιο. Και πόσο τόκο λέτε το μήνα? Για πείτε, ένα ευρώ. Ένα ευρώ πλήρωνε τόκο 434 και τώρα θα πληρώνει, για να καταλάβετε την αδικία, ένα ευρώ. Αντί για 484. Είναι αυτό πραγματικά εξοργιστικό, και είναι το κεφάλαιο, το παράδειγμα του Υπουργού, που είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και δείχνει και πόσα χρήματα θα πάρουν πίσω οι δανειολήπτες. Πώς θα κουρευτεί το άλικτο κεφάλαιο, κυρία Φραγκάκη.
5: Ακριβώς γι' αυτό βλέπατε την αιμονή τους, και το λέω έτσι γιατί το έχω βιώσει, στο τι ήθελαν οπωσδήποτε να εκδοθεί ως απόφαση, ότι δηλαδή αυτοί είχαν τη σωστή ερμηνεία του νόμου και όλοι εμείς που ασχολούμαστε τόσα χρόνια με τον νόμο Κατσέλη κάναμε λάθος. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση, ευτυχώς είναι υπέρ των δανειοληπτών, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να δώσει μια λύση που έπρεπε να τη δώσει. Γιατί
4: και ευτυχώς εφαρμόζεται καθολικά χωρίς αστερίσκους, γιατί δεν ήταν καθόλου βέβαιο.
0: Σωστό. Για να καταλάβετε, σε αυτό το δάνειο, βλέπω τώρα τη συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού, ενώ επρόκειτο ο δανειολήπτης να πληρώσει τόκους 74.852, θα πληρώσει μέχρι το τέλος 433 ευρώ. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό. Κυρία Φραγκάκη, αυτό γίνεται αυτόματα τώρα. Δηλαδή, όποιος δανειολήπτης έχει τέτοιο δάνειο, απλώς θα έρθει η τράπεζα να του πει αυτό. Δεν κάνει κάτι.
5: Κανονικά, ναι. Αλλά εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ο κόσμος να πάρει τα καινούργια δοσολόγια, να αιτηθεί τα καινούργια δοσολόγια, να κάνει μια αίτηση για να του επιστραφούν σε όσους δίνανε τα υπέρογκα αυτά ποσά, να τους επιστραφούν τα ποσά αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι εγώ προβλέπω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολη η διαδικασία.
0: Α,
5: όπως...
0: ναι.
5: Ναι, γιατί θα προσπαθήσουν είτε να δώσουν μικρότερα ποσά,
4: ναι,
5: είτε να...
4: Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης πέρα από το να αιτηθεί να του δώσουν το καινούργιο δοσολόγιο? Πρέπει να απευθυνθεί και σε κάποιον για να δει αν όντως είναι έτσι το δοσολόγιο αυτό το οποίο του έχει βγάλει η τράπεζα, αν είναι το πραγματικό που πρέπει να πληρώσει? Τι θα το συμβουλεύατε τους ακροατές μας?
5: Θα μιλήσουν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ο οποίος τους είχε βοηθήσει να ενταχθούν στο νόμο κατέλη. Θα υπολογίσει ο δικηγόρος ποια είναι η δόση, όπως τους την είχε υπολογίσει άλλωστε όταν είχε εκδοθεί η απόφαση. Και αν δεν είναι σωστά τα δοσολόγια, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, σε περίπτωση που δεν δοθούν τα σωστά δοσολόγια. Εύχομαι να μην χρειαστεί τίποτα από αυτά, να γίνουν όλα πάρα πολύ άμεσα, να υπάρχει άμεση παρέμβαση και του Υπουργείου πέραν από τη ρύθμιση αυτή που είδαμε. Και όλα να είναι υπέρ των δανειοληπτών, να μην έχουν, επειδή πολλά χρόνια έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, πολλοί έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των απειλών που εδέχθησαν τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τώρα να επέλθει μια ηρεμία, έστω.
0: Πάμε τώρα σε ένα δύσκολο ερώτημα. Τόσο καιρό που έκανα ρεπορτάζ και μιλούσα με τραπεζίτες, μου έλεγαν ότι αδύνατο να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Υπάρχει το πρόγραμμα Ηρακλής, θα καταπέσουν τα ποσά. Μιλάμε για αυτό που έλεγε η Λουκία πριν, δισεκατομμύρια. Είναι ανέφικτο. Τι γίνεται εκεί? Θα πληρώσει αυτά τα χρήματα το τραπεζικό? Προσέξτε τώρα, μιλάμε για δάνεια που έχουν φύγει από τις τράπεζες και έχουν πάει σε χρηματοδοτικούς φορείς, λεγόμενους servicers, που ικανοποιούν αυτά τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ερώτηση είναι, αυτά τα ποσά τώρα που πρέπει να επιστραφούν, πού θα χαθούν από τις τράπεζες? Θα τα χρεωθούν οι τράπεζες, οι services, εμείς, το δημόσιο, το πρόγραμμα Ηρακλής, ποιος?
5: Θα τα χρεωθούν οι services, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα χρεωθεί το δημόσιο και ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί έκαναν το λάθος υπολογισμό, αυτοί δεν εφάρμοζαν σωστά τον νόμο, άρα δεν μπορεί να μετακυλήσουν τα σφάλματά τους στον απλό κόσμο και βέβαια στο ελληνικό κράτος.
0: Το αντέχουν άρα ή μπορεί να επικαλεστούν χρεοκοπία?
5: Αν δεν το αντέχουν, αν δηλαδή έπρεπε να πάρουν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα των ανθρώπων που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, εγώ αμφιβάλλω προσωπικά και θα σας πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε ιστορικά από τη στιγμή που έγινε η αύξηση των επιτοκίων. Οι τράπεζες αρχικά δίνανε σωστά δοσολόγια, όλες ανέλαβαν οι services τα δάνεια αυτά και έγινε η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή μετά από την κρίση του κορονοϊού που ήταν μηδενικά και μετά άρχισαν οι αυξήσεις των επιτοκίων, βρήκαν ευκαιρία για να δίνουν αυτά τα υπέρογκα δοσολόγια. Άρα δεν είναι πολλά τα χρόνια, δεν είναι μεγάλο έτσι που το παρουσιάζουν ότι είναι τόσο πολλά τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψουν. Για ένα νόμο όμως απλό δανειολήπτη, ναι, είναι μεγάλο το ποσό και πρέπει να το επιστρέψουν.
0: Άρα εδώ μιλούμε για μια κατάσταση, δεν έλεγχε κανείς τους services τόσο διάστημα, κύριε Φραγκάκη. Θέλω να πω, υπάρχει η αίσθηση ότι πολλοί από αυτούς δρούν ασύδωτα και εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα καλό δικηγόρο όπως εσείς και απλώς πάνε, ακούνε, φεύγουν και λένε στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους, χρεοκοπήσαμε, χάσαμε το σπίτι, μας τα παίρνει όλα το fund. Αυτή η κατάσταση επικρατεί.
5: Αυτή η κατάσταση επικρατεί, κύριε Στραβελάκη, και θλίβομαι όταν βλέπω, ας πούμε, από την αντιπολίτευση να συζητάνε τώρα για τους έκπτωτους χωρίς να δώσουν σημασία στο πραγματικό πρόβλημα που υφίσταται. Αυτή τη στιγμή γίνονται πληστηριασμοί. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι οι οποίοι είναι αμαία. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι που είναι σε τεράστια οικονομική αδυναμία. Αν δεν έχουν δικηγόρο, δεν μπορούν να αμυνθούν. Και να συζητάμε ότι ποιοι είναι έκπτωτοι, ποιοι δεν είναι, που μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους, είναι τεράστιο λάθος. Ας μάθουν επιτέλους το ζήτημα των κόκκινων δανείων που είναι τεράστιο στη χώρα μας, Ας μάθουν το θέμα των πληστηριασμών και ας έρθουν με σωστές προτάσεις για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, η αστιδοσία των εταιριών διαχείρισης.
0: Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο ερώτημα.
5: Γίνονται πληστηριασμοί.
0: Κόκκινα δάνεια στον νόμο Κατσέλη έχουν, ας πούμε, 100.000. Γενικά δάνεια στα funds και στους services έχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
5: Ακριβώς.
0: Θα είναι αυτό ένα μάθημα, ένα μήνυμα, γιατί αυτό έρχεται από την κυβέρνηση, ε? Δεν έρχεται από ένα δικαστήριο μόνο, έρχεται από τον Άριο Πάγο και από την κυβέρνηση. Η ερώτησή μου λοιπόν αυτό θα είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι παιδιά τα παιχνίδια τελειώσανε. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε τους δυστυχείς δανειολήπτες, σταματήστε αυτή την καταχρηστική πρακτική και σεβαστείτε τον πόνο ανθρώπων που χωρίς δική τους ευθύνη, γιατί χάσαν τη δουλειά τους, γιατί μεσολάβησαν τα μνημόνια, χάσαν το σπίτι, μέρος σπιτιού, δεν μπορούν να το πληρώσουν, καταστράφηκε η οικογένειά τους. Άρα είναι άνθρωποι πονεμένοι που θέλουν σεβασμό και όχι εκμετάλλευση. Θα υπάρξει αυτό το μήνυμα?
5: Μακάρι να υπάρξει αυτό το μήνυμα, αλλά θα σας πω από την εμπειρία μου ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Η στάση του είναι αμήνυκτη.
0: Εσταζείτε καθημερινά, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, ναι.
5: Επειδή τα ζω καθημερινά και τώρα να σας πω, περιμένω για κάποιες αποφάσεις που θα λάβουν για πληστηριασμούς που έχουν να γίνουν αύριο. Για ανθρώπους που έχουν χάσει όλη τους την περιουσία και πάνε να χάσουν και την πρώτη τους κατοικία. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να κάτσουμε να το δούμε σοβαρά. Δεν γίνεται ο Έλληνας πολίτης που δεν έχει έναν δικηγόρο που μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί δεν έχει την οικονομική κατάσταση να πάει σε δικηγόρο, να χάνει το σπίτι του ή δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει. Θα πρέπει να μπουν πολύ αυστηρές ποινές στις εταιρείες, γιατί με ρωτήσατε κάτι σημαντικό. Τι γινόταν πριν? Πριν θα σας πω, κάναμε αναφορές, αναγκαζόμασταν, πηγαίναμε σε πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια, βγαίναν αποφάσεις και δεν συμμορφώνονταν. Έπρεπε να βγει απόφαση του Αρείου Πάγου, έπρεπε να πάρουν και το ράπισμα το σημερινό από το Υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθούν. Έχουν αυτή τη στιγμή όλη τη δύναμη με το μέρος τους. Πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που γίνονται συχνά και χάνουν άνθρωποι την πρώτη κατοικία τους.
0: Κύριε Φαγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά τα όσα μας είπατε. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα και ξέρετε, σας ρώτησα τυχαία, επειδή βλέπω κάθε μέρα βγαίνοντας από το στούντιο δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που αφηγούνται τέτοιες ιστορίες καταχρηστικής πρακτικής. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Και πραγματικά για μας το ενδιαφέρον μας, Λουκία, πρέπει να είναι αν πέραν των 100.000 δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη θα σταλεί το μήνυμα. Από την κυβέρνηση, από τη δικαιοσύνη, εκεί που πρέπει
4: απέναντι
0: να σταματήσει η
4: εκμετάλλευση. Να σταματήσει όλο αυτό, να μην χάνει κόσμο στα σπίτια του.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό
0: απόγευμα.
4: Γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε τρεις εξαιρετικές συνεντεύξεις. Καταρχήν τον κύριο Καραγκούνη, που είναι και νομικός. Να το ρωτήσουμε για το θέμα αυτό. Θέμα Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει θέμα Αβραμόπουλου, Δεν είναι μόνο ένταλμα συλλήψεως. Έφτασε στη Βουλή το ένταλμα, αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα και ο Αβραμόπουλος. Του μίλησα, καταλαβαίνω ότι το θέμα είναι σύνθετο. Ο ίδιος λέει ότι τα έχει τακτοποιήσει όλα.
4: Ναι,
0: με παλιά ιστορία δεν καταλαβαίνει το καινούριο.
4: Είπε ότι, ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα.
0: Πόσο σοβαρά θα το κρίνει η δικαιοσύνη? Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι από το 2022 έχει πληρώσει τους φόρους, έχει δηλώσει, έχει αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η απασχόληση στον πρώην βουλευτή Παντσέρη μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής κοινότητας ήταν νόμιμη και αποδεκτή από την Κομισιόν. Όμως τόσο το ερώτημα παραμένει. Γιατί εστάλει, γιατί εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως, γιατί υπάρχουν νέες κατηγορίες, δεν ξέρω. Ο κ. Δημητρακόπουλος, τον οποίο μιλούσα το πρωί, δικηγόρος Εύας Καϊλή, μου έλεγε ότι κάνει λάθος ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν πρέπει να ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, ούτε να πάει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να πάει στις Βρυξέλλες.
4: Πάντως ο ίδιος είπε ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Είναι λάθος. Αυτό λέει ο κ.
4: Δημητρακόπουλος.
0: Αυτό λέει ο κ. Δημητρακόπουλος. Είναι αναρμόδια ότι πρέπει να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, κάτι θα ξέρει, είναι μέρα νύχτα εκεί, και την κυρία Καϊλή, να πάρει το αεροπλάνο.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
3: RealPlayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό Τορμούζ. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε επάπειρον ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, ένα θέμα, Λουκία, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια καλοκαιρινή μέρα με μελτέμια, με κλασική ζέστη Ιουνίου και μπόρες που θα γίνουν πιο πολλές αύριο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά γενικά Ιούνιος θα κυλήσει ήρωα μέχρι το τέλος, καμία σχέση με 45 της Δυτικής Ευρώπης. Έλεγα λοιπόν ότι τα μποφόρ είναι με την υπόθεση Αβραμόπουλου, Λουκία. Δεν είναι το θέμα. Καταλαβαίνω ότι και ο Αβραμόπουλος λέει ότι το έχει τακτοποιήσει από τότε, αλλά υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Τώρα τι συνέβη? Δεν βγαίνει από το 22 στο 26, 4 χρόνια μετά, τυχαία ένταλμα συλλήψεως με κατηγορίες όπως σου διαβάζω, επειδή διαβάστη στη Βουλή το αίτημα άρση ασυλίας με βάση το ένταλμα συλλήψεως από την βελγική δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακούργημα, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν, κατά το ελληνικό, αυτό είναι βελγική δικαιοσύνη, κατά το ελληνικό δίκαιο, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων παράνομη δραστηριότητα κατά εξακολούθηση. Εδώ λοιπόν, ναι, απαιτούνται απαντήσεις.
14: Εδώ μπλέκεται το πράγμα, πραγματικά. Δεν είναι το ίδιο με, το, με, τη, με τη χθεσινή έτσι, πρώτη αντίδραση, γιατί δεν ξέραμε τις λεπτομέρειες. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, ακριβώς τι έχει μεσολαβήσει και τι έχει συμβεί. Γιατί και η ανακοίνωση χθεσινή του κυρίου Αβραμόπουλου δεν καλύπτει αυτές τις νέες πτυχές της υπόθεσης.
13: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή ότι τότε το είχε πει η ομάδα του Παντσέρη, του πρώην ευρωβουλευτή, με το Qatar Gate. Όντως ήταν από τη Φεντερίκα Μογκερίνη μέχρι πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, προσωπικότητες της Ευρώπης. Αυτό που είχε δημιουργηθεί η ομάδα ήταν και ο Αβραμόπουλος. Πράγματι η αμοιβή τότε είχε δηλωθεί, τα 5.000 μεικτά το μήνα για 14 μήνες. Είχαν φορολογηθεί, είχαν δηλωθεί, τα είχε πει, είχε την αλληλογραφία με την Κομισιόν, τα ήξερε όλα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τώρα το ερώτημα είναι, από τότε τι
14: από
13: άλλαξε
14: τότε, και τώρα τι έχουμε έχει αλλάξει και τώρα, και τώρα έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
13: Δεν το ξέρω και πρέπει να το μάθουμε. Ξαναλέω ότι ο κ. Μητρακόπουλος που έχει ασχοληθεί με τη βελγική δικαιοσύνη, γιατί έχει την κυρία Καϊλή που είχε προφυλακιστεί, σου θυμίζω για το ίδιο, το Qatar Gate, είπε ότι πρέπει να μην ακολουθήσει το δρόμο που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, να πάει εκεί έχοντας ασυλία, γιατί έλεγε ασυληθεί, να εμφανιστεί ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης να μάθει τι συμβαίνει με ένα δικηγόρο. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει.
14: Ναι.
13: Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βουλιάζει τη διαφθορά συνδέοντας και αυτή την υπόθεση.
14: Ακριβώς.
13: Και την καταδίκη της Άννας Ασπακοπούλου για τις διευθύνσεις των mail των αποδήμων. Και ο κύριος Καραγκούνης είναι μαζί μας, ο υφυπουργός εργασίας και
14: έγκριτος
13: νομικός. Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη.
15: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε.
14: Να λίγο με αυτό που λέγαμε, κύριε Καραγκούνη, και θέλουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
15: Ναι. Ναι, για τον κύριο Αβραμόπουλο ο ίδιος έχει δώσει εξηγήσεις του. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ξανακούσει αυτή την υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι εργάστηκε σε αυτόν τον οργανισμό, πληρώθηκε, φορολογήθηκε, το δήλωσε από θενέσχες. Δεν υπήρξε δηλαδή καμιά άλλη εμπλοκή άμεσα ή έμεσα σε κάτι άλλο αυτό, με αυτή την έννοια. Ο ίδιος θα ζητήσει, από ό,τι άκουσα, να έρθει η ασυλία του, να αποφανθεί δικαιοσύνη. Κρατώ το γεγονός ότι η συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάστηκε την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αξιολογήθηκε και από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δοντολογίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή και βεβαίως προφανώς εγκρίθηκε.
13: Κύριε Καραγκούνη, θα σας διακόψω γιατί αυτά τα είπαμε χθες. Το ερώτημα είναι όντως τότε αυτές ήταν οι απαντήσεις και τώρα αυτές ήταν οι απαντήσεις. Όμως έχουμε νέα στοιχεία. Διότι μιλώντας το προέλεγα στη Λουκία με τον κύριο Δημητρακόπουλο, που ξέρει την υπόθεση, ως δικηγόρος της Εύας Καϊλή, μου είπε ότι πρέπει να μάθει ο κύριος Δημητρακόπουλος επιγόντως τι έχει μεσολαβήσει, ποιο νέο στοιχείο προέκυψε και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως και φεύγει μία δικογραφία στη Βουλή από τη βελγική δικαιοσύνη με 3 κακουργήματα. Ένταξη εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά κατά τη βελγική δικαιοσύνη στο ελληνικό δίκαιο, στο δικό μας κώδικα είναι ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων απαράνομης δραστηριότητας κατά εξακολούθηση. 3 κακουργήματα. Και το ερώτημα είναι, τι προέκυψε? Ο κ. Μητρακόπουλος λέει, όχι άρση ασυλίας, με ασυλία. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει εκεί και μαθαίνει τι έχει συμβεί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος όντως τότε τα είχε δηλώσει και εδώ στην αλληλογραφία. Τώρα κάτι συνέβη που είναι πολύ σοβαρό και δεν το ξέρουμε. Και ο ίδιος τουλάχιστον δεν μας το λέει.
15: Αν κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει, να μας το λέει.
13: Καταλαβαίνετε, γιατί σας το λέω, ότι είναι πολύ σοβαρό πλέον.
14: Ναι, και κύριε Καραγκούνη, θέλω να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι πρώτα απ' όλα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε αυτή την ιστορία. Χθες είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για τη διαρροή 25.000 email. Και θέλω να πω, σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εντάξει, εσείς τα έχετε στείλει στη δικαιοσύνη, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται γενικώς με τα γαλάζια στελέχη και τις κατηγορίες σε βάρος τους?
15: Κοιτάξτε τώρα. Εγώ θα πω, προφανώς όλα θα τα δούμε και για να μείνω στο τελευταίο. Τώρα, αν ήταν νόμια αμοιβή, που εγώ αυτό το ιστορικό ξέρω και όλοι ξέρουμε ότι είναι
13: αυτό
15: μια νόμια αμοιβή.
13: Αυτό που είπατε, μέχρι εκεί ξέρουμε.
15: Τώρα λέει κάποιος ότι είναι, ότι είναι ενεργητική δωροδοκία. Τώρα αυτό αντιλαμβάνεστε, τώρα ούτε μπορεί να μπει κανένα σε αυτό.
13: Είναι νέο στοιχείο.
15: Εμείς κρατάμε, τα συγκεκριμένα περιστατικά. Τα συγκεκριμένα περιστατικά, καταλαβαίνετε, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη για την απαντήση του κυρία Γκάτσου. Τι λέγανε για τα στελέχη μας τώρα, για τους υπουργούς, τους βουλευτές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Καταρχήν έχουμε 2 οριοθετήσεις. Τι λέγανε για τον κύριο Αθανασίου και για τον κύριο Γκάτση Βασίλειο, το θυμάστε, τι λέγανε? Και ναι, το θυμάμαι, πώς το
13: θυμάμαι. Παπα, δεν είχαμε έντελμα συλλήψεως, εδώ έχουμε έντελμα συλλήψεως και κατηγορητήριο με τρία κακουργήματα.
15: Αρχιοθετήθηκαν λοιπόν υποθέσεις, ναι, εντάξει.
13: Δεν είναι κοβέση, δεν είναι βελική δικαιοσύνη.
15: Βγήκαν διάφοροι και λέγανε τι κάνανε και τι δεν κάνανε και τι κακός χαμός. Τώρα δεν μιλάει κανένας, το αποχαιρετήθηκαν, δεν μιλάει κανένας, δεν λέει κανένας, όχι συγγνώμη, να πει κάτι, δεν λέει κανένας τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ρίξαν τον ψόγο. Και ρίξανε το μελάνι στους ανθρώπους αυτούς, βουλευτές. Θα δούμε και τους υπολείπους. Έρχεται και να δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις. Όταν θα κάνουμε μετά το ταμείο, τι θα πει, τι θα πούνε κύριε Γκάτσου και Στραβελάκη.
13: Να σου πω, βλέπω 9 πρωτοσέλιδα σήμερα με τίτλο λοιπόν, περίπου βουλιάζει η κυβέρνηση τη διαφορά. Με Αβραμόπουλο, με Άννα Μισελ, Ασημακοπούλου, με όλα τα προηγούμενα και λένε όπα, βούρκος.
15: Πάμε στην Άννα Μισελ. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε τις αρχιοθετήσεις, σωστά. Και είδατε τι κακός χαμός έγινε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δεν μιλάει κανένα.
14: Η κυρία Σμακοπούλου καταδικάστηκε όμως.
15: Πάμε λοιπόν τώρα. Δεν έχουμε μετάκλητη καταδίκη. Έχουμε πρώτος, πάντως, και έχετε δίκιο, μια πρώτη καταδίκη και σωστά. Έτσι αξιολόγησε η δικαιοσύνη σε πρώτη φάση. Θα δούμε και μετά το εφετείο και δούμε και το αν θα καταστεί αμετάκλητη. Βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα για την ποινική απαξία, όχι δεν υπάρχει η πρώτη καταδίκη, βέβαια υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Δείχνει ότι μπορεί να έγινε, ότι προφανώς, συγγνώμη, έγινε παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου. Τώρα, εγώ το είπα λίγο, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εγώ θα συμφωνήσω χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού. Θα συμφωνήσω σε κάτι. Εγώ προσωπικά στο δικό μου mail και στο κινητό, δεν ξέρω για το δικό σας, θα μου πείτε για το δικό σας, σε περιφερειακές, δημοτικές και άλλες εκλογές έχω λάβει μηνύματα από πάρα πολλούς υποψηφίους από όλα τα κόμματα, σημειώνω, από όλα τα κόμματα, όπου μου ζητάνε τη στήριξη, όπως και στη γυναίκα μου, όπως και σε εξαδέρφια μου, όπως και σε αδέρφια μου, χωρίς την έγκρισή μου.
13: Κύριε Καλονίκα, κεντρική διαρροή στο
14: Αυτό όμως δικαιολογεί την κυρία Σημακοπούλου.
15: Αλλά εντάξει, τώρα η απαξία τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, υπάρχει και η συγκεκριμένη απόφαση κτλ. Και προφανώς όλο αυτό συμφωνούμε. Αλλά έχουμε και ένα νέο τοπίο με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα νέο τοπίο που πολλές φορές και συνάδελφοι, γιατί εκ των πραγμάτων βλέπω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλιώς δεν μας στέλναν μηνύματα και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ήδη έχουν κάνει τέτοιες παραβιάσεις. Που μπορεί να μην έχουν ακόμα αίσθηση της όλης διαδικασίας. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός σε αυτό. Προφανώς έχει με το τυπικό του νόμου υπάρχει μια παραβίαση. Θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια τώρα θα έχουμε και ένα μετάκλητη απόφαση. Αλλά λίγο υποκριτικό. Λίγο μου ακούγεται. Λίγο υποκριτικό όταν έχω λάβει από όλους μηνύματα. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί πράγματι να μην ξέρουν καλά τον νόμο. Και πράγματι να υπήρχε μια λάθος αντίληψη για το ζήτημα αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε λάβει παρόμοια μηνύματα από πολλούς ανθρώπους, από πολλά κόμματα.
13: Το πατέ αυτό, κύριε Καραγκούνη.
15: Δεν τους ρίχνουμε και στην πειρά.
13: Δείτε τη μεγάλη εικόνα που λέει η Λουκία. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Άννα Μισελ, Αβραμόπουλος, όλα τα προηγούμενα.
15: Άρα,
13: να η διαφθορά, να βουλιάζει, να ματιμορρησία.
14: Πολλοί λένε που πήγε η αριστεία που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός. Μια την αντιπολίτευση, της αντιπολίτευσης στα επιχειρήματα, ναι. Σας λέω, κύριε Καραγκούνη.
15: Καλά, προφανώς τέτοια κουβέντα κάνουμε, προφανώς. Ατιμορρησία δεν υπάρχει. Ακόμα και το τυπικό του νόμου, κυρία Σημακοπούλη, πέστη σε πρωτοδίκως αυτή την απόφαση. Πού υπάρχει ατιμορρησία? Οι υπόλοιποι δεν είναι στον εισαγγελέα. Βεβαίως έχουν αρχιοθετηθεί υποθέσεις τους και επαναλαμβάνω, κανένας δεν μιλάει καθόλου. Ξέρετε, κύριε Σαυλάκη, είμαστε στα πάνελ πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ καιρό. Άκουγα και τι δεν άκουγα τα εξαμάξια για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου και δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις και τι δεν άκουσα, τώρα δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Που χαθήκαν όλοι. Τώρα που αρχιοθετήθηκε δεν λέει κανένας τίποτα. Ρίξαμε όμως το ψόγο, ρίξαμε την κριτική, ρίξαμε το μελάνι και τώρα εξαφανιζόμαστε. Δεν πάει έτσι. Γιατί? Εδώ θα μπορώ να γυρίσω εγώ αντίστροφα και να σας πω ότι, παιδιά, αυτό το οποίο λέγατε τόσο καιρό δεν ίσχυε. Και κακώς η Νέα Δημοκρατία υπέστη

0: μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Στην ουσία τι ήτανε, ήταν μια προσπάθεια, γιατί καταδικάστηκαν άνθρωποι γι' αυτό, να βάλουν τους αντιπολιτικούς αντιπάλους φυλακή για να ξαναβγούν. Αυτό έμεινε τελικά. Τώρα οι άνθρωποι που υπέστησαν τη βάσανο όλης αυτής της λάσπης για πάρα πολύ καιρό, πάλι δεν είπαμε τίποτα. Πάλι το ξεχάσαμε γι' αυτό. Λοιπόν. Τώρα έρχονται αυτές οι υποθέσεις. Εγώ δεν λέω να μην ψαχθεί το οτιδήποτε. Μήπως όμως, κυρία Γκάτσου, δίνουμε λίγο παραπάνω ένταση για μικροκομματικούς λόγους, κάποιοι το κάνουν. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε εσάς, δεν αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη τη διαδικασία. Μήπως να κρατάμε καλύτερα μικρό καλάθι και να λέμε, μάλιστα, είστε σε έλεγχο, κύριε Τάδε. Μάλιστα.
1: Από την άλλη,
2: βλέπω το ρολόι και θέλω να έχουμε δύο λεπτά.
0: Το αποτέλεσμα της. Προσέξτε. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα της ποινικής αξιολόγησης. Και αν πράγματι υπάρχει ζήτημα, εκεί να τα θέσουμε τα θέματα.
2: Θέλω να κάνουμε
0: όμως απριόρι, ναι, να παίρνουμε αυτές τις θέσεις, ξέρετε.
2: Μια ερώτηση για το θέμα της ημέρας, πέραν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είναι, ναι, η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συμμαφώνεται πλήρως η κυβέρνηση, ναι, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, οι τραπεζίτες έλεγαν, μπα δεν γίνεται αναδρομικά, δεν γίνεται για όλους. Και ξαφνικά είδαμε μια πολύ καλή ρύθμιση σήμερα, με την οποία συμμαφώνεται 100% η πολιτεία με την απόφαση της Ολομελίας του ΕΡΙΠΑΟΥ και είστε νομικός, και οι νομικοί έλεγαν ότι είναι αδύνατο να μην συμπροφθεί τελικά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πολλοί λένε, αναγκάστηκε η κυβέρνηση, επειδή έρχονται εκλογές και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, μεγάλη πελατεία. Και δεύτερον, η ερώτηση είναι πώς δεχόταν η κυβέρνηση να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία από τους χρηματοδοτικούς φορείς, τους λεγόμενους services και τα funds, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ένας δυστυχής δανειολήπτης πλήρωνε για ένα δάνειο που ήταν, καταλαβαίνετε, σε στοιχειρότερη κατάσταση ο δανειολήπτης, 434 ευρώ τόκο και 297 χρέος, αποπληρωμή δηλαδή του κεφαλαίου, κατέβαλε σε 25 χρόνια 75.000 ευρώ μόνο σε τόκους, και τώρα με τη νέα ρύθμιση θα πληρώνει δόση 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου και 1 ευρώ τόκο. Μιλάμε για τερατώδη διαφορά. Πώς δεχόταν η κυβέρνηση αυτή την αυθαιρεσία και αυτή την καταχρηστική πρακτική από τα funds?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν βγαίνει μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, εμείς το έχουμε κάνει πράξη, προφανώς γίνεται αποδεκτή.
2: Το λέτε τώρα, άλλα λέγατε τόσο διάστημα. Ότι δεν γίνεται.
0: Γιατί άλλα, γιατί έχουμε πει σε κάποια.
2: Βέβαια. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης μας έλεγαν το προηγούμενο διάστημα, ρωτήστε τη Λουκία, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι Λουκία. Όχι αναδρομικά, είναι μεγάλο το βάρος.
1: Αυτό μας έλεγαν, ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις και θα υπάρχουν αστερίσκοι.
0: Επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέγανε, και το ίδιο έλεγα και εγώ, και προφανώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε, να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει η απόφαση, και όταν θα έχουμε το όλο κείμενο της αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομικών, θα νομοθετήσει αναλόγως ή θα βγάλει τις αποφάσεις αναλόγως. Αυτό έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακόμα και στο χθεσινό briefing. Οπότε ξέρουμε τι λέγαμε. Έρχεται λοιπόν αυτή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, του ΕΡΙΠΑΟΥ. Εμείς βγάλαμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, βγάζουμε συγκεκριμένη ρύθμιση ως Υπουργείο Οικονομικών, που πραγματικά ξεμπλοκάρει, βοηθάει πάρα πολύ τους δανειολήπτες.
2: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη.
2: Και μήνυμα ρύθμιση γενικά στα φαντς, κατά τη γνώμη μου, αυτή η απόφαση.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Γιατί καθίστε ήσυχα, σας έχουμε, σας βλέπουμε.
0: Ναι. Νομίζω ότι το όφελος για τον δανειολήπτη είναι πάρα πολύ μεγάλο.
2: Λάστε.
0: Και τον ελαφρύνει, τον ανακουφίζει πάρα πολύ. Αλλά εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα κάνουμε σεβαστή την απόφαση ενός ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Ναι, απλά υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σας είχε καλέσει η αντιπολίτευση να το κάνετε αυτό χωρίς κανέναν αστερίσκο, δηλαδή να εφαρμοστεί η απόφαση έτσι όπως βγήκε η απόφαση.
0: Καθολικά και μάλιστα και με ιδιαίτερο εύρος.
2: Εξαιρετική ρύθμιση. Μήπως έχονται εκλογές, κύριε Καραγκούνη. Και δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο.
0: Μήπως έρχονται 27.
2: Όχι, λέω το πιο κοντά.
1: Μήπως έρχονται νωρίτερα.
2: Νιώθω την ανάσα τους. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Έχω την αίσθηση ότι το Σεπτέμβρη στη ΔΕΦ. Επειδή το λέω, όχι έχω την αίσθηση, έχω τη βεβαιότητα. Γιατί το έχει πει το Υπουργείο Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στα δημοσιονομικά περιθώρια που πραγματικά μας αφήνει η ελληνική οικονομία και τα δημοσιονομικά μας, και όχι αυτά τα τρελά εντός εισαγωγικών που λένε διάφορα κόμματα εν είδη πλειοδοσίας. Ακούω κάτι απίστευτα πράγματα, 4 δις ο ένα, 5 δις ο άλλος, λες και τα χρήματα έρχονται από τον ουρανό και δεν είναι συγκεκριμένα και δεν μας λένε βεβαίως όπου θα τα βρουν να τα δώσουν για 13η σύνταξη, 14ο μισθό. 4 δις είναι μόνο σύνταξη και μισθός, είναι 4 δις. Για να δώσεις 4 δις πρέπει να φορολογήσεις και να κόψεις από αλλού. Να μας το λένε από πού θα δουν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν στη ΔΕΘ θα ακούσουμε στα πλαίσια τα δημοσιονομικά πολύ καλές ειδήσεις.

0: για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο, θα έχουμε το 27. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε πάρα πολλά να συζητάμε.
1: Θα το κρατήσω αυτό, προσέξτε. Το κρατάω να το.
0: Όταν
1: θα
0: κρυφθούν οι εκλογές.
1: Όχι, για τις εκλογές. Το νησί την ξέρω. Αυτό είναι δεδομένο. Αρχές Σεπτεμβρίου μετά που θα προκυρηθούν οι εκλογές, θα πω: ακούστε κύριε Καραγκούνη, τι λέγατε τότε.
0: Εσείς δεν θα προκυρηθούν αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε πάλι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραγκούνη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λουκία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε ειδήσεις κανονικές και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο Vodafone.gr.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 3. Σε πολύ λίγο, σε ένα λεπτό, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βιάστηκα να κάνω την πάσα. Λουκία, είδε πώ αντέδρασε ο κ. Καραγκούνης, ότι είπε το κρατάω και θα. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια σας.
1: Για τις εκλογές.
0: Προφανώς αστείευομαι. Ναι, κ. Καραγκούνης, έχω το θάρρος να αστείευομαι τον κ. Καραγκούνη, που είναι εξαιρετικός και ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενής, που πάντα το αποκρίνεται όταν του ζητάμε να μιλάει.
1: Πάντα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όπως και η κυρία Αποστολάκη, που θα έχουμε στη συνέχεια και ο κ. Γιαννούλης, αλλά πρέπει να πω ότι, ξέρεις, εμένα μου φαίνεται, σου το έλεγα, πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω. Ο Μητσοτάκης όντως είναι θεσμικός. Θέλει εκλογές την άνοιξη. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στο τοπίο μια πρώτη Κυριακή που να βγάζει η κυβέρνηση. Εσύ, αν είσαι ο πρωθυπουργός,
1: θα
0: το ρίσκαρες να πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη Κυριακή και να φτάσουμε στην ελληνική προεδρία που δεν είναι 30 Ιουνίου κυβέρνηση, 1η Ιουλίου.
1: Δεν θα πήγαινες, λέω εγώ λίγο πιο νωρίς. Λίγο μετά τη ΔΕΘΑ ελληνική... που θα έχεις δώσει και θα έχεις πάρει έτσι και μια βάντα, να το πω έτσι.
0: Η ελληνική προεδρία της Κομισιόν που ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027. Δεν προετοιμάζεται 30 Ιουνίου το βράδυ. Θέλεις μήνες προετοιμασίας και επίσης θέλεις μια κυβέρνηση η οποία να λειτουργεί. Όχι μια κυβέρνηση η οποία να είναι ειδικού σκοπού ή να βρούμε ένα μίνιμουμ συνένεσης. Έτσι δεν γίνεται, δεν κυβερνάει τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο με αυτή την αβεβαιότητα να αφήσει ο Πρωθυπουργός να γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27. Λέω εγώ τώρα, έτσι δεν ξέρω. Και επίσης κάτι ακόμα. Θα είναι πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό, νομίζω, να βρει ένα σπουδαίο λόγο να επικαλεστεί το φθινόπωρο, και αυτό θα είναι η κατάθεση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ένας νόμος ο οποίος θα διεκδικεί το μισό Αιγαίο, γειτονική Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κανείς δεν ξέρει πού θα το φτάσει ο Ερντογάν. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς στο πεδίο, και εκεί αναφέρομαι. Έρχεται ο κυβερνήτης της φρεγάτης, σου λέει: «Όπα, εδώ είναι δική μου δικαιοδοσία, γεια σου». Και είναι ανοιχτά τη Σαμοθράκης.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 6 μίλια και ένα μέτρο. Θα φύγεις? Όχι, είναι η απάντηση. Επιτολή ο Τούρκος, λοιπόν, είναι αυθαίρετο. Δίκαιο δεν είναι ότι ψηφίζει ο Ερντογάν, είναι ότι προβλέπουν διεθνείς συνθήκες, οι οποίες παραβιάζονται προφανώς. Άρα τα πράγματα νομίζω ότι είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω, είναι νωρίς. Θεωρώ ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με την παγκόσμια οικονομία, με τις φωτιές, με την Τουρκία, με τη συνολική πολιτική κατάσταση εδώ, και ο Πρωθυπουργός θα συνεκτιμήσει όλα και τέλη Αυγούστου θα πάρει την απόφασή του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
2: Real FM.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφής.
0: 92.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο και παραμένει κλειστή η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου, με αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό Τορμούς. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε επάπειρον ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα τηρώντας τους διεθνείς κανόνες. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς, όπως φέρεται να έχει ζητήσει και ο ίδιος. Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας εντοπίζεται στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Πρόσθεσε ότι τους πρώτους μήνες του 2026 οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα από τις 8.30 το βράδυ ανακοίνωσε η Τροχέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού για ακόμη έναν χρόνο Γιάννης Αναστασίου. Στον Λεβαδιακό, η ομάδα της Βιωτίας ήρθε σε συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ήταν στον πάγκο της ΘΕΑΟ Βουκουριστίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσε 97,8.
1: Γεια μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλει οικονομία. Θέλει Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά τη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικέ χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing is on.
1: Βρε Λουκία, κάνουμε τόση ωραία εκπομπή και την είδηση που θα σου αρέσει δεν σου την έχω πει. Την είδηση
8: είσαι.
1: Που σε δικαιώνει.
8: Τέτοιος είσαι.
1: Ναι, αλλά το ξέχασα.
8: Δεν λέγει λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Έκανε εισαγωγή έτσι για να φτιάξει Λουκία. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε εδώ. Real FM 97,8. Πάντα ένας γαλάζιος ουρανός. Μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Καλοκαιρινό μεσημέρο απόγευμα. Με τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκή, το χαμογελαστό απέναντί μας. Την κυρία Δήμητρα Παρανού στο συντονισμό. Την κυρία Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μήνυματά στο 200-8-200 στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, άκου. Έχεις φαγωθεί για το ΦΠΑ, σωστά.
8: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει το ΙΕΛΚΑ, το οποίο είναι και λίγο φιλικό στην κυβέρνηση, και λέει μια πολύ μαύρη αλήθεια που θα σου αρέσει. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Με αυτό που θα μου πεις καλά-καλά, εντάξει. Είναι, λέει, χαμηλότερες οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Αντίλογος. Παρένθεση, πρέπει να στο καλό για σένα.
8: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ 500 προϊόντα που είμαστε ακριβότεροι.
8: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς
8: λέει το ελληνικά ότι είναι χαμηλότερο.
1: Είναι χαμηλότερο, ναι. Το σύνολο.
8: Περίεργο.
1: Τι να σου πω.
8: Αυτό.
1: Εγώ βλέπω πάρα πολλά προϊόντα στο πόσο
8: περίεργο,
1: κάνει.
8: Περίεργο, ναι.
1: Στο
8: και
1: πόσο
8: εγώ
1: κάνει.
8: Αυτό δεν συζητούσαμε τόσες μέρες.
1: Τα οποία είναι σαφώς ακριβότερα. Πάμε τώρα σε αυτό που θα σα αρέσει.
8: Τα βρήκε αυτά το ελληνικά.
1: Άκου.
8: Περίεργο.
1: Την ίδια στιγμή η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ ανάμεσα σε όλες τις χώρες.
8: Όχι πως δεν το ξέρω.
1: Όχι
8: πως δεν το ξέρω. Το ξέραμε ότι έχουμε από τον υψηλότερο ΦΠΑ. Όταν εμείς έχουμε 24 στα είδη πρώτης ανάγκης και 13 πολλές φορές τα τρόφιμα, δεν είναι ο υψηλότερος. Όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Η εικόνα,
8: εγώ
1: λοιπόν,
8: τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει.
1: Πάμε. Θέλει να πει ο ποιητής εδώ ότι εμείς γενικά είμαστε φθηνότεροι στο προϊόν, αλλά το κάνει ακριβότερο ο υψηλότερος φόρος.
8: Φυσικά.
1: Λέει λοιπόν, όχι, εγώ θεωρώ ότι είμαστε και στο προϊόν.
8: Και εγώ θεωρώ ότι είμαστε, γιατί με αυτό λοιπόν που είδαμε το πόσο κάνει και αυτό που συγκρίναμε όλη αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη, βγαίναμε, ο λογαριασμός έβγαινε υψηλότερα.
1: Λέει ότι πλην ΦΠΑ, το μέσο καλάθι είναι ακριβότερο 39% στη Γερμανία, θα μου πει τώρα αγοραστική δύναμη, συμφωνώ.
8: Ναι, με τη μισθού στη Γερμανία.
1: 36% στη Γαλλία, 26% Ηνωμένο Βασίλειο, 8% Ιταλία, 14% Ισπανία, 20% Ρουμανία, 4% Πορτογαλία, 17% Βουλγαρία. Όταν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ ανά χώρα για να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων, αλλάζει η σύγκριση και δείχνει ότι και οι 7 χώρες έχουν πιο ακριβό καλάθι από την Ελλάδα. Η Γερμανία, γιατί μπαίνει και ο ΦΠΑ που μας επιβαρύνει εμάς. Η Γερμανία κατά 46% ακριβότερη, η Γαλλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 35%, η Ιταλία 15% και ούτω καθεξής.
8: Εγώ πάντως λέω να κάνουμε και μία πλατφόρμα που δεν είναι δύσκολη βέβαια να γίνει. Μπορούμε και με ένα απλό γκουγκλάρισμα να το βρούμε, τους μισθούς της Ελλάδας και τους μισθούς στην Ευρωζώνη.
1: Άκου τώρα. Ο ΦΠΑ είναι υψηλότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι 0,5, Γαλλία 10,5, Ισπανία, η αγαπημένη σου, 10,4, Πορτογαλία 13,6.
8: Είδες Ισπανία που λένε ότι η Ισπανία δεν λειτουργήσε και το πήρανε πίσω. Δεν το πήρανε πίσω. 10,4. Πού 24 και 13.
1: Άκου τώρα. Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται ακόμα και στο μεσαίο συντελεστή, το 13%, στις άλλες χώρες είναι στο χαμηλό συντελεστή.
8: Στο πόσο οποίος, δηλαδή.
1: Άκου, ο χαμηλός
8: εδώ 13%.
1: Όχι. Ο δικός μας ο μεσαίος είναι 13.
8: Ναι.
1: Στις άλλες χώρες τα ίδια προϊόντα υπάγονται στο χαμηλό τους. Που δεν είναι 6 που είναι ο δικός μας, είναι 5,5,
8: ορίστε.
1: 4 ή και 0. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι
8: 0. Που 13 που 0.
1: Ναι. Δηλαδή, ελάχιστα προϊόντα είναι ακόμα λέει στο χαμηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα και υψηλό σε άλλες χώρες, όμως τα μπορούμε.
8: Και το χαμηλό το δικό μας ποιο είναι, το 13.
1: Ναι.
8: Ναι.
1: Όχι, το μεσαίο είναι το 13. Το χαμηλό είναι το 6.
8: Α, το χαμηλό είναι το 6.
1: Οι άλλοι όμως έχουν 5, 4, 0. Και ποια χώρα.
8: Και γιατί έχουμε αυτή τη διακύμαση.
1: Ναι. Ποια χώρα έχει ψηλότερο ΦΠΑ από εμάς, διάλεξε μία.
8: Η Βουλγαρία. Ποια άλλη θα έχει. Αφού είπαμε μαζί με τη Βουλγαρία, πάμε πακέτο.
1: Ωραίο θέμα δεν είναι αυτό.
8: Πάρα πολύ ωραίο. Μαζί με την αγοραστική δύναμη, με τη Βουλγαρία, χεράκι-χεράκι πάμε.
1: Πάρουμε τον κύριο Κιωσέα του Ιελκά να το συζητήσουμε.
8: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ωραία έρευνα αυτή και αξίζει να τη συζητήσουμε.
8: Τη Βουλγαρία, τη Ελλάδα δηλαδή.
1: Και μετά, όχι, για το ΦΠΑ να συζητήσουμε. Το ΦΠΑ και να πούμε γιατί.
8: Και για την αγοραστική δύναμη.
1: Να σου πω κάτι, επειδή ρωτάω συνεχώς τους κυβερνητικούς παράγοντες. Αφού στα νησιά
8: το
1: είναι.
8: Το φοβερό πετυχή... είναι ότι μας μας αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία. Εγώ εκεί, εμένα εκεί καίγεται το μυαλό μου πραγματικά ώρες-ώρες.
1: Ναι,
8: ότι αμφισβητούν τα στοιχεία της Γιώργος. Θα την κατάλαβα, θες να πεις για τα νησιά. Πώς τα νησιά λειτουργήσε και εδώ πέρα δεν θα περάσει.
1: Γιατί?
8: Αυτό δεν έχω πάρει απάντηση. Επίσης και σε αυτό δεν παίρνω απάντηση.
1: Γιατί στα νησιά δεν είναι κλέφτες, εδώ θα είναι κλέφτες.
8: Ναι, αυτό. Δεν παίρνω απάντηση σαφή.
1: Λοιπόν, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κυρία Αποστολάκη.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη.
1: Για το ΦΠΑ καλά. Μιλάμε, που έρχεται εδώ μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ να δείξει πόσο υψηλότερο ΦΠΑ έχουμε σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόσο ακριβότερο κάνει το καλάθι του νοικοκυριού αυτός ο υψηλός ΦΠΑ. Αλλά πριν έρθουμε εκεί, θέλω να σχολιώσω αυτό που δώσετε αγώνα και μιλώ για τη σημερινή ρύθμιση με την οποία θυραμίζεται πλήρως η κυβέρνηση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για εκατοντάδες, ο κ. Πυρακάς, 100.000 αυτή τη στιγμή, δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα. Το τελευταίο διάστημα και από κυβερνητικούς παράγοντες και από τραπεζικούς κύκλους ότι μπα δεν γίνεται να γίνει
8: δηλαδή
1: αυτό.
8: Δηλαδή δεν το περιμέναμε και σίγουρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Ούτε αναδρομικά έλεγαν, ούτε για όλους, γιατί κοστίζει πάρα πολύ. Και σήμερα ήρθε μια απόφαση που εφαρμόζει 100% ό,τι προβλέπει ο Άριος Πάγος. Σχόλιο.
9: Λοιπόν, καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την οποία θα κατατεθεί η τροπολογία, δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Συνιστά μια καθυστερημένη συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Η απόφαση δηλαδή της πλήρους ολομέλειας του ορίου πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, ξέρετε, προτιμώ να αναφέρω την πραγματικότητα, πρόκειται για ένα νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου που σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης της ήταν ο Δημήτρης Πυράκος, ο τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτή η απόφαση λοιπόν δεν επιδεχόταν καμιάς ερμηνείας εξ αρχής. Δεν ήταν γνωμοδότηση προς διαβούλευση, ούτε ένα κείμενο προς μελέτη. Ήταν μια δικαστική απόφαση, είναι μια δικαστική απόφαση άμεσα εκτελεστή, την οποία η πολιτεία όφιλε να εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή. Και θεωρώ ότι μετά τις συνεχείς μας παρεμβάσεις, αλλά και εσείς όμως της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης τις παρεμβάσεις των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών, η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις αρχικές προθέσεις της περί αναζήτησης χρυσής τομής και βέλτιση του τρόπου εφαρμογής, γιατί χρυσή τομή αναζητάμε όταν θέλουμε να συγκεράσουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Αυτό το έπραξε ο Άριος Πάγος με μια αμετάκλητη δικαστική κρίση. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε καμία χρυσή τομή να αναζητηθεί.
8: Άρα, πιστεύετε ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί και χρυσή τομή, να το πω έτσι, ή ερμηνεία, ότι ήταν τόσο αμετάκλητη, ότι δεν μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά ο νόμος, ή ότι μυρίζει και λίγο εκλογές, κύριε Αποστολάκη?
9: Κοιτάξτε να δείτε. Ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Αγκάτσου, είμαστε. Την έχει σφυρίξει την έναρξη ο Πρωθυπουργός. Με τις διαρροές οι οποίες έγιναν με τις ευλογίες του Μαξίμου, όχι με την ανοχή του Μαξίμου, και με αμφίσιμες δηλώσεις του προ καιρού. Άρα σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση προσπάθησε αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση να δει πώς θα μπορούσε να την παρακάμψει αυτή την απόφαση. Και η δήλωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν μια δήλωση η οποία ξεσήκωσε όχι μόνο τους θυγόμενους, τους ευάλωτους δανειολήπτες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τι επιχείρηται να γίνει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, οι οποίοι όταν αντελήφθησαν πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση, έδειξαν ότι θα υπάρξει ένα ισχυρό θεσμικό ανάχωμα απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα και υπ' αυτή την έννοια έκανε αυτή την, θα έλεγα, επικοινωνιακή σήμερα επιλογή, είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, το ότι παρουσιάζει ως δική της πρωτοβουλία την υποχρεωτική, την αναγκαστική εφαρμογή μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης.
1: Τώρα, αυτή είναι η πολιτική ερμηνεία που δίνεται επί της ουσίας. Βλέπω παραδείγματα που έδωσε ο κ. Σπυρακάκης, τα οποία είναι πραγματικά τερατώδη, κραυγαλαία. Δεν είχα τόσο μεγάλη, δηλαδή ήξερα ότι είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά όταν υπολογίζει το τόκο στη δόση τη μηνιαία και όχι στο άλικτο κεφάλαιο, βλέπω ότι σε βάθος 25 ετών ένα δανειολήπτης θα κατέβαλε 75.000 ευρώ, μία δόση 731 ευρώ, εκ των οποίων τόκο στα 434, και τώρα θα δίνει δόση 482 κεφάλαιο και 1 ευρώ τόκο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, κυρία Αποστολάκη, πώς δεχόταν η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος, οι τραπεζικοί φορείς που ελέγχουν τους χρηματοδοτικούς φορείς, μια τόσο καταχρηστική πρακτική απέναντι σε αδύναμους δανειολήπτες, και αν αυτό είναι ένα μήνυμα και για τα άλλα δάνεια, δεν είναι μόνο δάνεια του νόμου Κατσέλη, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια στα funds, ότι πρέπει να μαζευτούν, πρέπει να το ξαναδούν.
9: Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε στον Υπουργό Οικονομικών, στον Πρωθυπουργό, θα έλεγα.
1: Αλλά γνωρίζετε το θέμα και ως νομικός και ως πολιτικός, γι' αυτό και σας ρωτώ.
9: Γιατί είναι ένα πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει διαρκείς παρεμβάσεις την τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Διαρκείς παρεμβάσεις με συνεχείς προτάσεις, με τροπολογίες και για την υποχρεωτική επαναφορά του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αυτόν τον νόμο, θέλω να σας πω, τον νόμο 3869 του 10, αυτός ο νόμος ακροτηριάστηκε με δύο νόμους, τον 4534 και τον 4556, αν δεν κάνω λάθος, του 15, και πάντως καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Οι νόμοι στους οποίους αναφέρθηκα, με συγχωρείτε, είναι ο 4394 και ο 4335 του 2015. Λοιπόν, αυτοί οι νόμοι ήρθαν σιγά σιγά να ψαλιδίσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και στο τέλος ήρθε ο 4738 του 20, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, και εξαφάνισε κάθε έννοια προστασίας πρώτης κατοικίας. Άρα είναι πραγματικό τεράστιο το έλλειμμα και η κυβέρνηση το χρεώνεται αυτό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω και επιμένω είναι ότι προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή της, δηλαδή την εφαρμογή μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης, και να επισημάνω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσο, ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, και το επισημαίνουμε αυτό στη δήλωσή μας σήμερα το πρωί, αμέσως μετά την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία της ρύθμισής τους, επειδή οι πιστωτές εφάρμοζαν αυτόν τον εσφαλμένο και πλέον παράνομο τρόπο υπολογισμού των οφειλών. Η αποκατάσταση λοιπόν της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στις δικαστικές ρυθμίσεις, να παρέχεται η δυνατότητα για τυχόν οφειλές που δημιουργήθηκαν με υπολογισμό του σωστού τρόπου του το εκτοκισμού και όχι του άλλου, του θηριώδους, και με τον τρόπο αυτό να έχουμε ένα πραγματικό οριζόντιο μέτρο δικαιοσύνης για όλους τους δανειολήπτες.
1: Αλλά λέτε ότι ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις, για όλα τα δάνεια
9: που είναι στα φάνης. Λέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί θα σας εξηγώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να βγουν από τις ρυθμίσεις, μην μπορώντας να πληρώσουν αυτές τις θηριώδεις δόσεις, οι οποίες σήμερα πια είναι παράνομες με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Επομένως έχει ευρύτερη εφαρμογή.
9: Υπολογισμό.
1: Τώρα, Λουκία, πάμε και στην υπόθεση Αβραμόπουλου.
8: Ναι, κυρία Αποστολάκη, θέλουμε ένα σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου που φαίνεται ότι παίρνει και νέα τροπή σήμερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια έχει πει ότι ο ίδιος θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αλλά εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και θέλω ένα συναλλικό σχόλιο σας.
1: Αλλά ειδικά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Να πω ότι η νέα διάσταση προκύπτει από τη διαβίβαση του αιτήματος βελγικής δικαιοσύνης για άρση ασυλίας, από το οποίο μαθαίνουμε ότι υπάρχουν αίτια που δεν ξέρουμε και ότι υπάρχει ένα κατηγορητήριο βαρύτατο για ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εισόδων απαρόμοιες δραστηριότητες. Κατ' εξακολούθηση. Δεν γνωρίζαμε, εγώ μίλησα τον κύριο Αβραμόπουλο χθες, ότι υπάρχει τέτοια εξέλιξη, ούτε γνωρίζω ότι έχει αλλάξει από το 22 μέχρι σήμερα.
9: Λοιπόν, είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παράνομων, της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων, είναι πραγματικά εξοργιστική η χτεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι δεν έγινε τίποτα, στάλθηκε ένα mail. Θα πρέπει κάποιος να του υπενθυμίσει ότι δεν στάλθηκε καταρχήν ένα mail, στάθηκαν 25.000 mail, αν θέλει να το πάμε έτσι. Δεύτερον, υπήρξε κακουργηματική, ή μάλλον θα πω, είναι η παραβίαση του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνιστά κακούργημα. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είδαν τα mail τους να βρίσκονται στα χέρια πολιτικών, συγκεκριμένα της κυρίας Ασημακοπούλου, με την συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού της Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, όλων καταδικαστέντων, συνιστά ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Άρα δεν πρόκειται περί της αποστολής ενός email. Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικού λάφυρου και την ένταξή του στις μικροκομματικές επιδιώξεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον έχουν καταδικαστεί. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, υπάρχει ένα ζήτημα με το περιβόητο Qatar Gate, υπάρχουν καταδίκες, ένα μεγάλο σκάνδαλο, το περιβόητο θέμα του lobbying στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και την πολιτική ελίτ των Βρυξελών με τρόπο ουσιαστικό, πράγμα το οποίο δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ασυλία του, οπότε επειδή δεν γνωρίζω τη δικογραφία, δεν γνωρίζω το περιεχόμενό της, με την αυτονόητη και αυτόματη άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου θα δοθεί η δυνατότητα η ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει σε βάθος αυτά τα δεδομένα.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, επειδή μιλούσαμε πριν όταν ξεκινήσαμε την επικοινωνία για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που έλεγε πόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ έχουμε σε σχέση. Έχουμε, λέει το ΙΕΛΚΑ, φθηνότερο καλάθι, που γίνεται όμως πολύ ακριβότερο, γιατί έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και εσείς έχετε προτείνει κατ' επανάληψη μείωση του ΦΠΑ και του δικού φόρου κατανάλωσης. Πιστική απάντηση δεν έχουμε πάρει. Πού θα βρεθούν τα δισεκατομμύρια, κύριε Αποστολάκη, για αυτή την κίνηση που όλοι τη θέλουμε, αρκεί όμως να είναι κοστολογημένη.
9: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση συμμετέχει στην δημιουργία ενός θηριώδους πλεονάσματος. Δεν έρχεται να καλύψει τρύπες. Συμμετέχει στη δημιουργία. Έτσι πάει.
1: Δεν συμμετέχει πάει. Δηλαδή, ο κ. Κερακάκης, που
9: εμένα
1: το λέω
9: όμως
1: αυτό. Ναι, αλλά σας λέω για να κάνουμε δημιουργικό διάλογο.
9: Ναι,
1: του το λέω.
9: Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πάρω τριπλεονάσματα και να μειώσω ΦΠΑ. Πρέπει να καταργήσω, να πω ότι καταργώ αυτό το φόρο και τον αντικαθιστώ με ένα άλλο μόνιμο μέτρο. Εντάξει, δεν μπορώ να πάρω πλεονάσματα.
9: Αυτή είναι
1: η οδηγία των Βρυξελών.
9: Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέει ο κ. Κερακάκης. Εντάξει, τώρα μιλάτε με μένα.
1: Τώρα, ναι.
9: Και σας λέω εγώ την άποψή μας και σας λέω το εξής. Καταρχήν, να θυμίσω τη συνολικότερη εικόνα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη, έχει πληθωρισμό 56% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι 3,2 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, έχουμε 5 εμείς. Αυτό είναι 56% πάνω, είναι επιλογή Μητσοτάκη. Να πω επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Άρα, αυτή τη στιγμή η λογική είναι ότι σου παίρνω από τη μία τσέπη θηριώδη ποσά και σου επιστρέφω στην άλλη ένα πολύ πολύ πολύ μικρό υποπολαπλάσιο. η Ελλάδα και το Πασόκ δεν έχουν εφεύρει την πυρίτιδα, η Ισπανία και η Κύπρος. Και οι δύο χώρες, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της Ευρωζώνης και της Ευρωζώνης, που εφάρμοσαν το μέτρο, είδαν ουσιαστική διαφορά και φυσικά ούτε η μία ούτε η άλλη έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη όπως κατάφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχουμε εμείς. Είμαστε τελευταίοι με την Βουλγαρία, ήμασταν προτελευταίοι, τώρα είμαστε προτελευταίοι. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή αυτό που κάνουν. Και είναι μια πολιτική η οποία πλήττει θανάσιμα τους πιο ευάλωτους και αυξάνει δραματικά τις ανισότητες.
1: Ναι, παρόλα αυτά η απάντηση από τα υπερπλεονάσματα, εγώ επιμένω ότι η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο απλώς δεν κοστολογείτε την πρότασή σας. Δεν λέτε τι θα κόψετε, τι επιπλέον φόρους θα βάλετε για να καταργήσετε αυτούς που υπάρχουν.
9: Σας απαντώ, έχει υποχρέωση... υπάρχει υποχρέωση της χώρας για τα υπερπλεονάσματα αυτού του ύψους? Υπάρχει κάποια τέτοια υποχρέωση και δεν την γνωρίζουμε?
1: Αντιθέτως, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο αυτά αξιολογούνται, ό,τι είναι επιπλέον ήδη αποδίδεται και έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και από εκεί πέρα
9: λάθος.
1: Τα υπόλοιπα πάνε στην αποπληρωμή του χρέους, σε πρόωρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων από τα μνημόνια και σε άλλες υποχρεώσεις οι οποίες είναι δεδομένες, κλειδωμένες και ό,τι περισσεύει είναι αυτό που δίνει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση.
9: Όλα τα δεδομένα, τα κλειδωμένα, οι επιστροφές και όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικές επιλογές. Αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι πολιτικές επιλογές με τις οποίες διαφωνούμε, δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των πολλών.
1: Θα το μεταφέρουμε στο οικονομικό επιτελείο και θα κάνουμε debate, κύριε Παστολάκη.
8: Ευχαριστούμε, κύριε Παστολάκη.
9: Με χαρά. Με χαρά.
8: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλό απόγευμα. Πάμε τίτλους ειδήσεων, Λουκία.
8: Βέβαια. Και επανερχόμαστε.
1: Με τον κύριο Γιαννούλη.
8: Θα έχουμε τον κύριο Γιαννούλη.
1: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ψήφο στον κόρφο του, εγώ θα το πω.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
10: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
10: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
15: Κρήτη λέω κι εγώ!
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey!
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι!
16: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 8.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Ορφέως. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο Κεφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων. Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη. 40 θάνατοι καταγράφονται στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξίες, ενώ διεκόπη προληπτικά η λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Κάλυμνο.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Δυτική Ευρώπη λιώνει, η Λουκία. Βλέπω τα στοιχεία για τα 45 άρια και επίσης βλέπω και δεκάδες πνιγμούς που είναι συγκλονιστικό. Μέχρι τώρα ξέραμε για 18 νεκρούς από την ΣΕΑΣΤΗ. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν 40 πνιγμένοι στη Γαλλία. Το πιστεύεις αυτό?
5: Όταν κάνουμε λόγο για κλιματική κρίση, δεν την κάνουμε λόγο τυχαία εδώ και πάρα πνιγμένοι. Πολύ καιρό.
4: Ουσιαστικά αυτό είναι καινούριο είδηση που βγήκε πριν από λίγες ώρες και αναφέρει ότι στη Γαλλία πνίγηκαν 40 άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν να δροσιστούν σε ποτάμια, σε θάλασσα και πνίγηκαν. 40 άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό το στοιχείο.
5: Συγκλονιστικό, φυσικά.
4: 40 νεκροί.
5: Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει για την κλιματική κρίση και πρέπει να έχει γίνει χθες, όχι να περιμένουμε. Πώς γιατί βλέπεις ότι έχουμε 23 Ιουνίου και γίνεται χαμός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
4: 18, 19, 20, 21, 22, 23 σήμερα, 26 μέρες, ο Πρωθυπουργός Le Cornu έκανε την ανακοίνωση, 40 πνιγμοί σε όλη τη Γαλλία. Δεν υπάρχει. Και οι αρχές λένε, παιδιά, μην πέφτε τις ελλημίες και ποτάμια ό,τι να είναι, γιατί πνίγεστε. Δηλαδή πέφτε να δροσιστείτε και πνίγεστε. Αδιανόητο.
5: Αδιανόητο.
4: Ξαναλέω, ναι Γιώργο, ξαναλέω ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν θα φτάσει αυτό εδώ. Μέχρι 10 Ιουλίου θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαίρι χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το 36-37.
5: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι από την Ευρώπη, ξέρεις, έρχονται όλα τα φαινόμενα και προς τα δω.
4: Αυτό δεν θα έρθει.
5: Ναι,
4: αυτό δεν θα έρθει.
5: Μακάρι.
4: Όχι, είναι μελετημένο. Συμφωνώ όλοι οι μετεωρολόγοι. Κινείται παράλληλα νότια-βόρεια, όχι δυτικά-ανατολικά. Θα μείνει εκεί τουλάχιστον ως τα μέσα Ιουλίου. Εδώ μέχρι 10 Ιουλίου δεν βλέπουν τίποτα. Τώρα τι να σου πω, έτσι λένε σήμερα οι μετεωρολόγοι, σε αυτό συμφωνούν όλοι. Αλλά θέλει προσοχή για βροχές, γιατί το 37 και τα 9 μποφόρ είναι ιδανικό συνδυασμός για φωτιές. Χθες είναι χαρακτηριζόταν με 41 φωτιές. Οι πιο πολλές δυσκόλεψαν την πυροσβεστική εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι έχει ενισχυθεί τόσο πολύ η δύναμη της πυροσβεστικής που πήγαν στο ακρέφνιο της Βιωτίας 16 εναέρια, Λουκία. Τώρα δεν ήταν φωτιά 16 εναέρια αυτή. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα, τα στέλνουν όλα
5: για να τις βήσουν πριν βήσει ο ήλιος. Το δυνατόν πιο γρήγορα.
4: Έτσι.

0: Εδώ καταλαβαίνω ότι θα περάσουμε ένα καλοκαίρι που δεν θα βαρεθούμε και με τα θέματα τα πολιτικά. Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται για τις υποσχέσεις, για τις εξαγγελίες του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
0: για νέους φόρους, τους έχοντες.
1: Τους νέους φόρους,
0: ποιοι είναι οι έχοντες?
1: Αυτό είναι, όχι μόνο ποιοι είναι οι έχοντες και ποια είναι και η μεσαία τάξη, γιατί ούτε σε αυτό ακριβώς έχουμε απάντηση.
0: Θυμάσαι που μιλούσαμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου? Ξέρω, τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και ο οποίος μου έλεγε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που έχουν εξαγγελθεί για φόρους έχοντες. Θα να περιμένουμε το συνολικό πρόγραμμα. Και είπα, συγγνώμη, αυθαιρέτως ο καθένας κοιτάζει το κινητό του και έρχεται να φορολογήσουμε.
1: Τα
0: γρήγορα περίμενε, τα γρήγορα σκάφη. Τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα διαμερίσματα, τα ξενοδοχεία.
1: Χθες είχα μία εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής στην παράταξη στο Κόντρα και μου είπε και για τη μεσαία τάξη.
0: Ναι,
1: και
0: όχι,
1: είναι κάτι το οποίο έχει κατηγορηθεί ο κύριος Τσίπρας για τη μεσαία τάξη.
0: Ο κύριος Τεμπονέας είπε να περιμένετε το πρόγραμμα, δεν ισχύει τίποτα, είναι μεμονωμένες αυτές οι γνώμες.
1: Ωραία, να μην βγαίνουν τότε να λένε μεμονωμένες γνώμες.
0: Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει πίσω και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας, κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας. Έλεγα πριν, επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Αναλάβατε μια πολύ δύσκολη αποστολή στην πιο δύσκολη περίοδο του κόμματος ως εκπρόσωπος τύπου.
2: Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, οφείλω να το πω δημόσια.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν θέλουμε να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ούτε να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας σε εμάς.
0: Τι θέλετε, γιατί?
2: Θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε την βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές αυτό που θα έχει ως λευκό ως ψηφοδέλτιο με τυπωμένα ονόματα ο λαός να κερδίσει.
0: Το ψηφοδέλτιο θα είναι χωριστό ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι ένα Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μίλησα για ένα και να οδηγήσει την αλλαγή πολιτικών.
0: Θέλει ο κ. Τσίπρας να είναι.
2: Δεν είναι φλερτ 2-15χρονων. Θέλω να είμαστε μαζί γιατί έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Ούτε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπονοεί ή φωτογραφίζει κάποιο νταλαβέρι υπόγειο ή υπέργειο σε σχέση με καρέκλες και προοπτική.
0: Εσείς είναι θεμητό, λέτε,
2: να τελειώσω λίγο τη φράση μου. Επειδή εσείς εισάγατε την ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Με την βεβαιότητα ότι εμείς είτε λίγο πολύ ζητάμε από τον Αλέξη Τσίπρα να πάμε εκεί ή το
0: θα σας αντίστροφο. Πω όταν τελειώσει το ολοκλώστε.
2: Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Προσπαθούμε όλοι με λογική, σύνεση και γενναιότητα να παλέψουμε για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του προοδευτικού μετώπου και της αριστερής συμπαράταξης για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρέπει να αρχίσει να απαντά στο ερώτημα πώς θα προστατεύσουμε τα λεφτά, τα δημόσια χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου από τις γαλάζιες ακρίδες.
0: Θα σας πω τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι η απόφαση των οργάνων σας είναι να προχωρήσετε προς τις εκλογές, όχι απέναντι, αλλά δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και θυμάμαι αμέσως μετά από αυτή την ανακοίνωση του πρόεδρου σας, του κ. Φάμελου, ότι ναι, όλα τα στελέχη της Ελλάς είπαν εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε καμία συνεργασία ούτε δίπλα, ούτε πάνω, ούτε κάτω.
2: Είδατε που δώσατε μόνο σας την απάντηση.
0: Περιμένετε. Αυτό που θέλουμε είναι μεμονωμένα. Λουκία, διορθώσαμε μαζί μας το έχουν πει.
1: Ναι.
0: Μεμονωμένα πρόσωπα, αν θέλουν να παραδώσουν τις έδρες, τις καρέκλες, τις ταυτότητες, όλα, να έρθουν να περιμένουν στη γωνία και όταν έρθει η ώρα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς VIP θέσεις, σας το λέω σε εισαγωγικά όπως το λένε, να δούμε τι θα τους κάνουμε. Μάλιστα είχα ρωτήσει τον κύριο Σιακαντάρη συγκεκριμένα, θέλετε τον κύριο Φάμελο, και μου είχε πει το κύριο Φάμελο όχι, το Σοκράτη ως πρόσωπο, όχι ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστως να έρθει, αλλά αφού παραδώσει έδρα, ταυτότητα, όλα να έρθει να περιμένει, που είναι κατά τη γνώμη πάρα πολύ εξευτελιστικό και ως διατύπωση γιατί είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ερώτησή μου είναι, εσείς επιμένετε σε μια μορφή όπως περιγράφετε εσείς, συνεργασία, συμπόρευση, συγκατοίκηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά από την άλλη πλευρά λένε δεν σας θέλουμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, ερώτημα δεν βρίσκω σε όλο αυτό.
0: Τι θα κάνετε, είναι αδιέξοδο. Ο κ. Πολάκης έχει πει, όπαρε, αυτό έχει πει, όπαρε.
2: Δεν βρίσκω ερώτημα, ακούστε λίγο.
0: Ότι πάτε να κάνετε κάτι που δεν θέλει, ο γάμος θέλει δύο. Το ερώτημα είναι πώς θέλετε να παντρευτείτε κάποιον που δεν θέλει.
2: Θα ακούσετε, κύριε Στραβελάκη.
0: Ελάτε.
2: Λοιπόν, θεωρώ εξευτελιστικό το ερώτημα να καταλήγετε σε συμπεράσματα τα οποία δυστυχώς δεν βρίσκονται σε κανένα δεδομένο, in fact, σε κανένα ντοκουμέντο το οποίο θα μπορούσε να έχει την ισχύ μιας τελικής απόκρισης του Αλέξη Τσίπρα. Μου λέτε για τον κύριο Σικαντάρη, μου λέτε για τον κύριο Τάδε, για τον κύριο
0: Φωνικολάκου δεν εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα.
2: Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω πως όχι.
0: Όχι.
2: Να σας πω γιατί.
0: Η ίδια είπε την εκπροσωπή όταν τη ρώτησε.
2: Γιατί πιστεύω ότι οι όμοροι χώροι, τα αδέρφια, ξέρετε, έχουν διαφορετικό κώδικα πολιτικής συνεννόησης από τους μακρινούς συγγενείς. Και μπορώ να σας το πω με πολύ πιο απλό τρόπο, για να καταλάβετε ότι εμείς την πρόταση και την διατύπωση που έχουμε κάνει δεν αφορά κάποιον άγνωστο σε εμάς μακρινό συγγενή ή τη θεία από το Σικάγο.
1: Αφορά τον κύριο Τσίπρα.
2: Αφορά τον άνθρωπο με βάση τον οποίο εκλεγήκαμε βουλευτές περισσότεροι από εμάς, τον άνθρωπο που πίστεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος
0: του λαού.
1: Άρα αν το πάρουμε αυτό ως δεδομένο, κύριε Γιαννούλη, επειδή τα αδέρφια μας λέτε, μισό λεπτό, επειδή μας λέτε ότι...
2: Μισό λεπτό.
1: Να κάνουμε διάλογο, κύριε Γιαννούλη. Μας λέτε ότι τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες.
2: Κύριε Κάτσου, να κάνουμε διάλογο, αλλά το περιεχόμενο των απαντήσεων να είναι πλήρες.
0: Άστο, και να τελειώσει ο κύριος Γιαννούλης, θα ρωτήσει.
2: Θα το κάνω στον χρόνο που γνωρίζω.
0: Μιλήστε και θα ρωτήσω αμέσως μετά η Νοκία.
2: Λοιπόν, δεν είναι μια κανονική συνθήκη, μια παραδοσιακή συνθήκη μάλλον, να το πω καλύτερα, η πολιτική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, τις οποίες πιστεύω ότι μπορείτε να κατανοήσετε. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τον χρόνο, αλλά και τα πολιτικά γεγονότα που είναι πυκνά, να δώσουν περισσότερη οριμότητα στα όχι, τα δεν και τα δεν πρέπει, και μετά να το ξανασυζητήσουμε.
1: Δηλαδή αυτή είναι η απάντησή σας, να αφήσουμε το χρόνο? Γιατί μας είπατε ότι με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, μας είπατε ότι με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ πιάστηκα από μία έκφραση σας ότι, ναι, για, ότι τα αδέρφια. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Μισό λεπτό, και να ακούσετε κι εσείς την ερώτησή μου. Επειδή είπατε ότι τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας. Εφόσον λοιπόν τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας, γιατί λοιπόν δεν επικοινωνείτε ή δεν επικοινωνεί ο κύριος Φάμελος, έτσι ώστε να ξεδιαλυθεί αυτή η κατάσταση με τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο έχετε άλλους κώδικες επικοινωνίας?
2: Κύριε Αγκάτσου, που σας το είπα από την αρχή της τοποθέτησής μου, αυτά δεν γίνονται με ένα τηλεφώνημα ή δεν γίνονται με ένα SMS.
1: Ας γίνουν θεσμικά.
2: Είναι μια πολιτική διαδικασία ακριβώς, η οποία γίνεται θεσμικά. Και όσο και αν θέλω να παρασυρθώ ή να με παρασύρετε χωρίς δόλο σε μια ταμπλόιτ συζήτηση, δεν θα την κάνω. Τέθηκε μια πρόταση, μια θέση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία υπάρχει και μια σειρά δράσεων για να υποστηριχθεί ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα από ότι ένας μόνος. Αυτό είναι το πολιτικό δεδομένο. Και σταματώ εκεί. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, να είστε βέβαιοι ότι στις δημοκρατίες και στα δημοκρατικά κόμματα που λειτουργούν με διαδικασίες και όχι με τη λογική ενός ανδρός αρχή, επικαιροποιούνται οι θέσεις, αλλάζουν, βελτιώνονται. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να είναι αυτό που περιγράφετε εσείς ως προϊόν ρεπορτάζ. Δέχομαι να τα ακούω, δεν συμφωνώ, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της παραπληροφόρησης ή της ηρωνίας ή της σκοπτικής αντιμετώπισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ζωντανός.
0: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σέβομαι απολύτως αυτά που είπατε, κύριε Γιαννούλη. Παρακολουθώ πάντα και τις δικές σας δηλώσεις και του κυρίου Φάμελου και των άλλων στερεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποφασίσει.
2: Συγγνώμη, κύριε Σταυρεδάκη, δεν σας λέω ότι αενάως θα γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν είμαι φεροβάμων. Ούτε έχω μάθει να ζω σε περίκλειστους κύκλους και σε γυάλινο πύργο. Ναι, όλα έχουν το χρόνο τους. Και κάποια στιγμή και ο χρόνος αυτής της πολιτικής διαδικασίας θα είναι συγκεκριμένος. Δεν σας περιγράφω αυτό, να χαθούμε στο χρόνο, αλλά δεν θα γίνουν με όρους δημοσιότητας.
0: Άλλο προσπάθησα να πω.
2: Όχι, ήταν διευκρίνηση, δεν απαντούσα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ήταν μια συμπλήρωση σε αυτό που είπα νωρίτερα.
0: Η πλειοψηφία του κόμματός σας, και δεν εννοώ τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, τον κύριο Αλεξιάδη και ένα άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να είναι προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν θα σχολιάσω δηλώσεις και απόψεις.
0: Ναι, μα δεν σας ρώτησα. Το καταλαβαίνω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει αίσθηση ότι εσείς έχετε πάρει μία απόφαση, χαρακτηρίζεται όπως θέλετε, το αφήνω κενό προς τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε συμπόρευση, θέλετε στήριξη.
2: Δεν σας άκουσα, αφήνει.
0: Όχι, έχετε πάρει μία απόφαση, λέω. Αφήνω κενό τη λέξη να τη συμπληρώσετε εσείς, όπως εσάς σας εκφράζει. Συμπόρευση, συνεργασία, συνδιαμόρφωση ενός προγράμματος, πάντως

0: συγκυρία που δεν σβήνει ένα κόμμα 24 βουλευτών ένα βράδυ με ένα άρθρο και με μία λέξη, θα το δουν τα όργανα του κόμματος. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στο πλαν B και δεν θα φτάσουμε στο πλαν B.
1: Θεωρείτε, ελπίζοντας ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ή του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα διαμορφώσει μία θέση που θα δίνει περιθώριο να ελοπιθεί αποφασίσεις, σωστά?
0: Όχι. Ελπίζω ότι θα καταλάβουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στην προσπάθεια να πέσει μία κυβέρνηση η οποία έχει πέσει σαν τις γαλάζιες ακρίδες πάνω στα δημόσια οικονομικά, να κατανοήσουμε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
1: Ναι. Αυτό που ρωτώ και μετά θα δώσω το λόγο στη Λουκία είναι εάν αυτός ο δρόμος συνεχιστεί, δηλαδή εσείς να λέτε και η άλλη πλευρά να λέει όχι, δεν τους θέλουμε, δεν θέλουμε καμία συνεργασία, δεν θεωρείτε ότι φθείρει αυτή την προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα, πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα, σας κουνάει το μαντήλι, σας λέει με πνίγει, δεν αντέχω, θέλω να φύγω.
0: Ωραία, ναι.
1: Παραδίδω την έδρα, κάνω κάτι καινούριο. Δεν
0: είναι
1: θέλω.
0: Είναι η δική σας αυτή, έτσι? Όχι, δεν έχουν ακουστεί αυτά τα ούτε μαντήλια μας κούνε.
1: Το με πνίγει το κόμμα του έχει πει αυτό λεξί στην εφημερίδα των συντακτών, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του.
0: Ναι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο.
1: Όταν ο κύριος Τσίπρας φεύγει, ναι, είναι αρνητική ημερομηνία, χρεώστε σε μένα. Φεύγει, εγώ θεωρώ ότι κουνάει μαντήλι στο κόμμα με το οποίο.
0: Ένα κόμμα, κύριε,
1: με το οποίο κυβέρνησε.
0: Το οποίο φιλοξενεί επαγγελματίες υβριστές του ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, αλλά δεν το κάνω θέμα.
1: Εγώ σας ρώτησα, δεν το κάνω θέμα. Απίθυνα ερώτημα, ναι, για να πάρω την απάντησή σας. Και ρωτώ, εάν αυτός ο δρόμος συνεχιστεί ως το τέλος, δεν θα φθείρει το εγχείρημά σας μέχρι σημείου να δώσει την εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έφτασε στο αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, το τέλος του ιστορικού του κύκλου?
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην συμβεί. Θέλω μία προστίκη μόνο να κάνω σε αυτό που θα σας πω. Ότι ο μόνος αρμόδιος, κατά τη γνώμη μου, με ταπεινότητα το λέω, με σεμνότητα, ο μόνος που δικαιούται να το πει αυτό ο ίδιος όμως και όχι μέσα εκπροσώπων είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να λέτε στον κύριο Τσίπρα πάρε θέση όσο πιο γρήγορα μπορεί.
0: Δεν αναγνωρίζω σε αυτή τη συγκυρία, με σεβασμό το λέω, ανθρώπους που ανεβάζουν αναρτήσεις και τις κατεβάζουν όταν έρχονται κόντρα σε μια υποτιθέμενη γραμμή. Δεν είναι θέμα εκπροσώπων που ανακάλυψαν τη ριζοσπαστική αριστερά πριν από λίγους μήνες ή ανήκουν στη χωρία του επαγγελματίες, πολιτευτές, ατυχήσαντες ή ατυχήσασες βουλευτές και βουλεύτριες. Θεωρώ ότι είναι και μια αξιακή υποχρέωση και συναισθηματική και ιστορική. Το ναι ή το όχι να το πει ο ίδιος ο Αλέξης.
2: Κύριε Γιαννούλη, αν το ναι ή το όχι το πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, εσείς από την άλλη πλευρά ως ΣΥΡΙΖΑ έχετε δώσει, ας πούμε, να το πω έτσι, ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χρονικό πλαίσιο μέχρι το οποίο θα περιμένετε να γίνουν κάποιες εξελίξεις? Γιατί μιλούσαμε και χθες, αν δεν απατώμε, με τον κύριο Νίκο Παπά και είχε επικαλεστεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μία δήλωσή σας, ναι, την περασμένη Παρασκευή, μία δήλωσή σας που είχατε πει περίπου μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τον Αύγουστο, κάτι τέτοιο. Και μας είχε πει ότι θεωρεί πως είναι μακριά ο Αύγουστος, ότι πρέπει να έχουν πάρθει όποιες αποφάσεις έχουν πάρθει πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, για να γνωρίζει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που πατάει και που βρίσκεται, να σας το πω έτσι.
0: Κυρία Γκάτσου, με πολύ αγάπη σας το λέω, αυτό μοιάζει λίγο παζάρι λαϊκής αγοράς. Τώρα θα είναι 30 Αυγούστου, θα είναι 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι 25 Ιουλίου, λίγη σημασία έχει. Όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί αυτή η συμπόρευση, όσο πιο γρήγορα γίνουν εκλογές και πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο καλύτερα για τους Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η άποψή μου και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, χωρίς να αποφύγω και την πιο αιχμηρή, την πιο απαξιωτική, την πιο προσβλητική ερώτηση. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, προς Θεού, έτσι γενικά μιλάω. Για την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει σηματοδοτηθεί από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο, σας θυμίζω, έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ζούμε, ξέρετε, αν βγούμε λίγο από την επικαιρότητα, ζούμε και πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις. Και εσείς και ο κ. Στραβελάκης που έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και από μένα και από εσάς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα δεν έχει προηγούμενο. Δεν μιλώ μόνο για την κεντροαριστερά, μιλώ για όλα τα κόμματα.

0: για τα νέα κόμματα που μπαίνουν, για την κατάσταση της κυβέρνησης. Μέσα σε μία ώρα προέκυψαν δύο σκάνδαλα, Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλος. Τέτοια πυκνότητα δεν έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ζούμε δηλαδή πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Κύριε Γιαννούλη, ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Το θέμα είναι σε εξέλιξη, θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Καλό απόγευμα.
0: Και πάντα θα λέμε αυτό που νιώθουμε και που σκεφτόμαστε, κύριε Στραβελάκη.
1: Πάντα μιλάμε με καλή την πίστη και οι δύο πλευρές. Και ξέρετε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Αρχίζει! Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φτάνοντας στο τέλος, να πω ότι ήταν και σήμερα μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός, εκφάνισης χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφθείτε ως το Μάρτιο, έχετε πολύ καιρό, του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας με ελεύθερη την είσοδο. Λουκία, ταξίδι.
12: Λοιπόν, έχουμε ταξίδι, πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, Μπάμπης Μάνος, στην εκπομπή τους.
1: Και πολύ δυνατή Real News.
12: Φυσικά και θα έχουμε, δεν είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα σας τα πούμε λίγο. Φόνη με άρωμα χαρτιού, μυστικός κήπος και ποτέ και μαστορέματα και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
1: Φόνη με άρωμα χαρτιού είναι εξαιρετικό από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, το New York Times. Ένα εξαιρετικό μαζί με 2 περιοδικά. Μην χάσετε την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
12: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Βάση την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς που μας κρατήσατε παρέα και σήμερα το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Σε ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
18: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κι αλλού εσύ τη δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

ατζέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ' αφήνει.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ξεθεώθηκα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Δεν έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χρήσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα είσαι φοβός με τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνο.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε ό,τι χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

casal, blaugrana, hijo de puta. Luz casal,

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου, σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό. Όμως σε σκέφτομαι.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλεις λογίσου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

0: μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δημοσίσει.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πώς είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.